Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν εκταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωκρίσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατηγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Γλυκιά τριτούλα σήμερα. 14 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Θα περάσουμε μαζί για μια ακόμη ώρα. Πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Φρέσκος, φρέσκος. Σαν το ζεστό ψωμάκι. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ πάντα στο 211-1088-80. Χαιρετάει βασιλικά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Όσον αφορά την διεθνή επικαιρότητα, να σας πούμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα που είχαμε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα η Τεχεράνη απάντησε με χτύπημα σε δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει ανακοινωθεί μάλιστα και ένας νεκρός ναυτικός. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στο Μπαντάραμπας και στα νησιά Σιρίκ και Σμέν. Η κεντρική διοίκηση της Αμερικής διευκρίνησε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να περιοριστούν οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικούς σκάφους και το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατήγγειλε επίθεση σε πετρελοφόρα.

Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ειρήνης πέφτουν πάντα στο κενό. Λοιπόν, η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, παρότι το ρολόι δείχνει 6 και 8 πρώτα λεπτά, είναι ήδη 27, δείχνει ήδη 27 βαθμούς. 28 προς 29 έχει αυτή την ώρα στην Αίγινα. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Στο Ιόνιο, εκεί που οι θάλασσες είναι καταπράσινες, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 βαθμούς έως 26. 22 έχει στην όμορφη Κέρκυρα, 26 στην υπέροχη Κεφαλονιά. Στο Μύρτο, εκεί έχει 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Ήδη, παρότι είναι πολύ νωρίς το πρωί, έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα. 29 έχει στην Παλαιόχωρα Χανίων. 28 έχει στη Ρόδο και στην Κάλυμνο. Είπαμε, θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμη και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές ακόμη της χώρας. Και σιγά σιγά προσοδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο, αυτό θα δούμε να ανεβαίνει κι άλλο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα, Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια, με την υπέροχη θάλασσα. Φανταστική. Φανταστικά τα Ήρια. Καλημέρα, καλημέρα από την πανέμορφη και γάργαρη Τριχονίδα. Θάλασσα και χωρίς λαγοκέφαλους, λέει ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε. Ο Βαγγέλης λέει, είμαι 56 χρονών, άμα έρθει διανομέας εκεί που πατάω, λέει, να κάνει μόνο τα βήματα, λέει, στο πρώτο τριωρό, θα πέσει ξερός. Γιατί, καλέ, που δουλεύεις εσύ, Βαγγέλη? Μπράβο σου, κομάντο, μπράβο σου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, έργο ανάσα, ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών.

Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκόπηση της GPO. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανό ακολουθούν πτωτική πορεία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ας αφήσει ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε η Φοντερ Λάιεν. Η εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Γιατί οι τιμές στην Αγγλία ανεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν, σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα, η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνη στείνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Η γενιά μου είχε την τάση να πίνει, τότε υπήρχαν κάναβοι, τώρα είναι η κοκαίνη, αναφέρει 56χρονος βραβευμένος σεφ. Διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη, αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας παρατηρείται σε βιβλιοπωλεία όπως η Πολιτεία λίγο πριν από την πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη έχει τη μεγαλύτερη κίνηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που την εκδίδει να παρατηρεί αύξηση των πωλήσεων κατά 15%.

Εφημερίδα Τα Νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Εργασίες στο κινητό. Πώς, ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και τις υποκλοπές στο οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ντίλιαν για το Predator το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Μαρφίνη, σύλληψη υποπεταχύνητης εξελίξεις. Στο στόχαστρο και δικογραφίας του 2023, η 46χρονη. Τι λέει η Κατεχάκη, τι απαντούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενοίκιο ή αγορά. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 σως για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65, 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Πολάκης Δούρου για την Προεδρία, οι παλιοί Σιριζέοι πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν, πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών. Από τις 117.600 την διετία 2008-2009, στις 65.000 την περίοδο 25-26, πλήρης αποτυχία όλων των κυβερνήσεων.

Καθημερινά των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη του το διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απογορεύουν τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές είναι η αναζήτηση της προσιτής κατοικίας. Τέλος εποχής, τα κλειδιά του Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρο Παπαπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Συλλήψεις για τη Μαρφίνο, μη και Βορείας, Καραυγαλαία και να στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Μουντιάλ κλασικό στον ημιτελικό. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται απόψε με θέα τον τελικό. Κρατάει 60 χρόνια η κολόνια Αργεντινής Αγγλίας. Και Αμερική Ιράν. Ο Τραμπ θέλει τα διόδια του Ορμούς για τον εαυτό του. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Κόντρα. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού, διαρωτάται η εφημερίδα, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στην οποία αυτή η συνέντευξη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις μετεκλογικές συνεργασίες και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί ακόμη και με συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον δημιουργήσει κόμμα, αλλά πάντα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές, πού και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι άλλα τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους, αναφέρει το ΚΚΕ.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης αλλάζει ο χάρτης της σύδρευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑ θα επεκτείνει τις αρμοδιότητές της. Νέα έργα κατά της λειψιδρίας. Παπασταύρο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην υπέρταση. Διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαθητική startup από τη Θεσσαλονίκη διακρίθηκε ευρωπαϊκά. Επανασχεδιάζουν το αλάτι. Με τη δεύτερη θέση και ακόμα τρία βραβεία επέστρεψε από την Λετωνία η μαθητική ενίσχυση του πειραματικού λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημεριδών. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Κλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Συντεχνία Αρτοπιών Αθήνας, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα από τους αρτοπιούς της Αθήνας. Είστε στο παρεάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ζυμώνετε ωραίο ψωμάκι, φρέσκο φρέσκο. Εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά πόσο στηρίζουμε ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις. Και καλό είναι όλοι όσοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις γειτονιές μας, και να τρώμε έτσι φρέσκο φρέσκο ψωμί. Γιατί ξέρετε, το ψωμί είναι συνυφασμένο και με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Βούλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Είχα την τύχη, λέει, να παρακολουθήσω ανάγνωση της Οδύσσιας από τον ίδιο τον αείμνηστο Δημήτρη Μαρονίτη στο θέατρο Χιτήριο. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για το μοίρασμα της εμπειρίας σας. Νάτος και ο Αλέξης. Καλημέρα και στον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα σε όλους.

0: Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατηγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Τώρα το παιδί της φεύγει σε μια πόλη.
5: Δώστε μας μια ταξί μεγέθους. Δηλαδή όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τι ενίκεια μπορεί να συναντήσουν οι γονείς?
4: Να σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν έχουν βγει οι βάσεις, γενικά δεν είναι ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ
5: την αναζήτηση.
4: Μπράβο. Γιατί περιμένουν ακόμα να δούνε πού θα πάνε τα παιδιά τους, σε ποια πόλη και σε ποια σχολή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν γονείς ήδη που σιγά σιγά είναι πιο οργανωμένοι ή ξέρουν τα παιδιά τους πόσο καλά έχουν γράψει και ήδη έχουν ξεκινήσει και προετοιμάζονται για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάντα για τις μεγάλες πόλεις.
5: Ναι.
4: Αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει και το ταυτόχρονο άδειασμα ακινήτων, διότι πάλι τέτοια εποχή οι παλαιότεροι φοιτητές αφήνουν τα ακίνητά τους, τα αδειάζουν και έτσι οι ιδιοκτήτες ξαναβγάζουν τα ίδια ακίνητα στην αγορά. Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στην Αθήνα αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε περιοχές του κέντρου, γιατί οι φοιτητές προτιμούν περισσότερο να είναι κέντρο.
5: Ναι.
4: Εξάρχη, Αγγίζη, Παγκράτη, τέτοιες περιοχές.
5: Καλυθέα, Ζωγράφου.
4: Μπράβο, Ζωγράφου, ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουν λίγο κατασταλάξει οι τιμές σε σχέση και με πέρυσι. Ένας φοιτητής για να μπορέσει να βρει ένα υπνοδωμάτιο θα χρειαστεί το 4,5 εκατοστάρι κατά 350 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το ακίνητο δεν θα είναι ανακαινισμένο. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ενεργειακά, ας το πούμε, οικονομικό.
5: Και πρακτικά επίσης.
4: Και ναι. Πρακτικά επίσης.
5: Ένα γερασμένο δηλαδή ακίνητο έχει γύρω στα 450 ευρώ.
4: Έως 650 ευρώ μπορεί να φτάσει.
5: Μιλάμε για επιπλωμένο ή μόνο το ακίνητο.
4: Να σας πω λίγο, πολύ καλή ερώτηση, να σας πω λίγο και αυτό το κομμάτι. Παρατηρούμε, αυτό ξεκίνησε από πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος, παρατηρούμε ότι πλέον οι γονείς προτιμούν επιπλωμένα ακίνητα. Δεν θέλουν να μπουν σε έξοδα για 2-3-4 χρόνια και προτιμούν τα ακίνητά τους να είναι επιπλωμένα.
5: Ναι, προτιμούν να μην
4: πληρώσουν και πιο ακριβά.
5: Για να μην αγοράσουν την οικοσκευή, έτσι, γιατί και αυτό έχει ένα κόστος.
4: Ακριβώς, γιατί είναι χρήματα που οι γονείς θεωρούν ότι είναι χρήματα τα οποία τα πετάνε μετά από 3-4 χρόνια. Οπότε προτιμούν επιπλωμένα και φτάνουν να δίνουν οι γονείς έως 650 ευρώ το μήνα για ένα επιπλωμένο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Αν είναι και μικρό, μπορεί να είναι και ανακαινισμένο. Δηλαδή 30-35 τετραγωνικά ακίνητα μπορεί να φτάσουν ακόμα και στα 600 ευρώ. Ανακαινισμένα, επιπλωμένα στην Αθήνα.
5: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μας λέτε, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μόνο και μόνο για να συντηρήσει ένα σπίτι, αν συνυπολογίσει και τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς και τα λοιπά, εντάξει, μετά φτάνουμε σε άλλα ποσά, γύρω στα 700-800 ευρώ το μήνα, μόνο για τη συντήρηση του σπιτιού, έτσι, για την πληρωμή των λογαριασμών. Αυτό τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει στην επαρχία, δηλαδή στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Πάτρα, τι εικόνα έχουμε εκεί?
4: Να σας πω. Ας ξεκινήσουμε σε μια άλλη φοιτητούπολη, όπως είναι ας πούμε η Λάρισα.
5: Ναι.
4: Πολλοί φοιτητές ήδη έχουν ξεκινήσει και από εκεί. Ξαναλέω όμως σιγά σιγά, γιατί είναι ακόμα δεν έχουν βγει οι βάσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Λάρισας προτιμούν οι φοιτητές να νοικιάσουν. Δεν προτιμούν να είναι κοντά στα πανεπιστήμια.
5: Ναι, γιατί είναι λίγο πιο απομακρυσμένη, είναι πιο απομακρυσμένη η Πανεπιστημίουπολη εκεί, σωστά.
4: Μπράβο, ακριβώς. Οπότε πάντα τον πρώτο μήνα, Ιούλιο-Αύγουστο, μισθώνονται τα κίνητα που είναι στο κέντρο και στο τέλος, Σεπτέμβρη, είναι τα κίνητα που πηγαίνουν κοντά, νοικιάζονται κοντά στα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Εκεί βλέπουμε για στούντιο μικρά, 20-25-29 τετραγωνικά, επιπλωμένα έως τα 350 ευρώ. Και από εκεί και πέρα τα 25 έως 45 τετραγωνικά, πάντα μιλάμε για ένα υπνοδωμάτιο. Να πω λίγο και σε αυτό.
5: Πάντα για γκαρσονιέρα μιλάμε δηλαδή.
4: Πάντα για γκαρσονιέρα ή ένα δίχωρο, ας το πούμε, διαμέρισμα. Δίχωρο εννοώντας ένα δωμάτιο και ένα σαλόνο, μια σαλονοκουζίνα. Και εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα η συγκατοίκηση στην Ελλάδα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι οι γονείς και οι φοιτητές προτιμούν να μένουν μόνοι τους. Στα λίγο πιο μεγάλα λοιπόν διαμερίσματα,
5: κάτι που συμβαίνει, να πω και αυτό, κάτι που συμβαίνει συνήθως στο εξωτερικό, έτσι.
4: Ακριβώς.
5: Στο εξωτερικό υπάρχει η συγκατοίκηση και μάλιστα και με αγνώστους. Δηλαδή μπορεί να νοικιάσουμε κάποιοι, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα κάποιοι οποίοι επί της ουσίας δεν γνωρίζονται καν και να μοιράζονται και την ίδια κουζίνα και το ίδιο μπάνιο. Αλλά εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό το μοντέλο, τουλάχιστον.
4: Που θα περιμέναμε να ξεκινούσε σιγά σιγά και στην Ελλάδα και λόγω κόστους και λόγω τιμών, τέλος πάντων, των ακινήτων.
5: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και οι γονείς και οι φοιτητές ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα.
5: Στις τουριστικές περιοχές τώρα που υπάρχουν και που υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχει αυτό που λέγεται, ακούγεται και καταγράφεται ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρών ακινήτων, λένε στους φοιτητές Σεπτέμβριο, Ιούνιο. Τον Ιούνιο έφυγες. Διότι το σπίτι θα περάσει σε τουρίστες. Θα γίνει Airbnb, αν είναι επιπλωμένο κιόλας, θα περάσει σε τουρίστες. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση επί της ουσίας που απλά το χειμώνα συντηρείται με το ενίκιο του φοιτητή και το καλοκαίρι βγάζει, είναι η δική του επιχείρηση. Γιατί το Airbnb πλέον είναι επιχείρηση.
4: Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι πως σε τουριστικές περιοχές όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ακόμα και η Λάρισα ή και η Πάτρα έχουν πληθώρα ακινήτων αυτή τη στιγμή και μπορούν και οι μεν γονείς να διαλέξουν, αλλά και η αγορά έχει να δώσει ακίνητα αυτή τη στιγμή. Και κλείσανε και πολλά Airbnb, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τα γυρίσανε σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Οπότε βγήκανε κι άλλα κίνητα στην αγορά. Υπάρχει επιλογή. Τώρα σε περιοχές όπως ο Βόλος και το Ηράκλειο, που δεν έχουν κλείσει τα Airbnb, ίσα ίσα γίνεται ένας πανικός με τα κίνητα αυτά. Εκεί υπάρχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες νοικιάζουν ναι μεν για 3 ή 4 χρόνια συμβόλαιο με τον γονέα και τον φοιτητή, δηλαδή ισχύει το συμβόλαιό τους για 3-4 χρόνια, αλλά υπάρχει μια συμφωνία συνήθως μεταξύ τους ότι θα είναι για 10 μήνες το maximum ή 9 ή 10 μήνες, και αυτό το δίμηνο ο ιδιοκτήτης θα μπορεί αυτό να το νοικιάσει ως Airbnb για να έχει τουρίστες και να έχει μεγαλύτερα εισοδήματα. Επίσης τώρα σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν και τόσα νεόδμητα κίνητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ιδιοκτήτες και δεν χρειάζεται να επανεπενδύσουν σε άλλο είδους ακίνητα. Και φυσικά οι τιμές είναι εξίσου υψηλές. Απλά αναγκάζουν τον φοιτητή σε αυτούς τους 2 μήνες,
5: ναι,
4: να βγάζει τα πράγματά του και να τα βάζει σε αποθήκη, ούτως ώστε όταν θα φύγει και ο φοιτητής θα πάει στους γονείς του ή θα πάει διακοπές, μόλις θα ξαναεπιστρέψει το Σεπτέμβριο με το καλό, θα ξαναβάλει τα πράγματά του στο ακίνητο.
5: Σύγχρονα ανακοινισμένα ακίνητα, πού βρίσκουν οι φοιτητές, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις επαρχιακές πόλεις?
4: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Πάτρα, Λάρισα, μεγάλες φοιτητικές πόλεις, οι οποίες όμως δεν είναι τουριστικές. Δηλαδή, Χανιά, Ηράκλειο, Βόλο, παραθαλάσσιες τουριστικές πόλεις δεν θα βρούνε. Δεν θα βρούνε τόσο εύκολα όσο τέλος πάντων στις άλλες περιοχές.
5: Μάλιστα. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Φεύγουμε από το θέμα των φοιτητών και την αναζήτηση της στέγης. Τι γίνεται τώρα με την αγορά των ακινήτων? Πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι που θέλει να αγοράσει το δικό του σπίτι να μην ταλαιπωρείται με τα ενίκια, να μην δίνει όλο του το μισθό σε ένα ακίνητο το οποίο δεν του ανήκει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί στο δρόμο? Και όλοι, εντάξει, υπάρχει και αυτή η ψυχολογία του Έλληνα που θέλει να βρίσκεται κάτω από το δικό του κεραμίδι και δεν θα φύγει ποτέ αυτό, νομίζω. Τώρα, πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι να αγοράσει το δικό του σπίτι? Και δίνονται δάνεια από τις τράπεζες? Έχει ανοίξει η κάνουλα? Τι ποσοστό δίνει? Τι ποσοστό πρέπει να έχει το ζευγάρι στην άκρη, ας πούμε?
4: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, μετά από περίπου μια δεκαετία που οι τράπεζες δεν ήταν τόσο ανοιχτές στο να δίνουν δάνεια, είναι ανοιχτές πλέον στο να δώσουν δάνεια. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι ότι ενώ παλαιότερα η αξιολόγηση του αγοραστή γινόταν, ας το πούμε, πιο χαλαρή,
5: ναι,
4: πιο ανοιχτή, πλέον η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σφιχτή από τις τράπεζες.
5: Είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, δηλαδή.
4: Πολύ. Όχι αυστηρά, αναλύουν τα πάντα.
5: Mm-hmm.
4: Που είναι λογικό, έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια χρήματα που θα δώσουν, που πρέπει να τα πάρουν πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μεν ανοιχτές οι τράπεζες, θέλουν να δώσουν δάνεια, αλλά θέλουν να τα δώσουν με το σωστό τρόπο, ας το πούμε, κατά τη δική τους
5: εκδοχή. Κατά τη δική τους εκδοχή, φυσικά.
4: Σωστά. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουν πολύ σωστά και να βγαίνουν τα νούμερά τους. Ποια είναι συνήθως αυτά τα νούμερα? Οι τράπεζες θέλουν να δώσουν δάνειο σε αγοραστές οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν με το 30-35% του μισθού τους το πάγιο έξοδο της δανειακής του σύμβασης. Εάν λοιπόν τα δάνεια βγαίνουν πάνω από το 40%, δεν δέχονται οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αν όμως ο αγοραστής ή το ζευγάρι μπορεί και καλύπτει τη δόση με κάτω το 40% των μισθών τους, τότε η τράπεζα είναι ανοιχτή. Εννοείται βέβαια θα πάει η τράπεζα, θα αξιολογήσει και το ακίνητο, να δει και την αξία του ακινήτου, γιατί καμιά φορά μπορεί εμείς ως αγοραστές να αγοράζουμε ένα ακίνητο στην χ αξία, αλλά η τράπεζα το έχει αξιολογήσει σε
5: 100% χρηματοδότηση ή μειωμένη χρηματοδότηση?
4: Όχι, δεν φτάνει εύκολα στο 100%. Μπορεί κατά περιπτώσεις, αλλά δεν φτάνει εκεί. Φτάνει περίπου στο 80%, ας το πούμε, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, και αυτό εξαρτάται πάντα από την τράπεζα, όπως επίσης και από τα εισοδήματα που μπορεί να έχει ο κάθε.
5: Η αγορά των ακινήτων, τελευταία ερώτηση, κινείται κυρίως από Έλληνες αγοραστές, από ξένους επενδυτές. Πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά?
4: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι ο ντόπιος κάτοικος. Έτσι και σε εμάς οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών. Βέβαια, παρατηρούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ότι οι ξένοι αγοραστές έχουν μεγαλώσει κατά μεγάλο ποσοστό ως επενδυτές και αγοράζουν αρκετά ακίνητα. Πάντα όμως παραμένει ο Έλληνας να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών.
5: Τώρα, και τι επιλέγει ο Έλληνας?
4: Πρακτικά πράγματα επιλέγει ο Έλληνας. Πρακτικά ακίνητα σε καλές περιοχές για να μπορέσει να μεγαλώσει την οικογένειά του, διότι αυτοί που συνήθως αγοράζουμε αυτή τη στιγμή κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι 45-55. Είναι δηλαδή είτε άνθρωποι οι οποίοι πουλήσανε κάποιο ακίνητο, πήρανε κάποιο ρευστό και αλλάξανε περιοχή, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει κάποιες κληρονομιές από τους γονείς τους, αντίστοιχα το πουλήσανε και πάνε σε ένα μεγαλύτερο ακίνητο. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τέτοιοι άνθρωποι από την Ελλάδα.
5: Κατάλαβα.
4: Πάντως παραμένει, ναι. Γιατί να σας δώσω και αυτή την απάντηση που μου είπατε, παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών να πληρώνει με μετρητά και όχι με δανειακές συμβάσεις. Δηλαδή έχουν το ρευστό και αγοράζουν το ακίνητο και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 80% σε σχέση με το 20%, 25% ίσως θα πάει φέτος, που αγοράζουν με δάνειο. Που αυτός μέσα στα χρόνια θα αλλάξει και έχει φτάσει έτσι λόγω της προηγούμενης κλίσης που είχαμε.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριος Αλέξανδρος Σακελαρίου, η Διευθυντής Ανάπτυξης της κτηματοπεσιτικής Keller Williams. Μας έδωσε όλες τις απαντήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης ο Βούτσινος και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ιδιαίτερα σε εσάς που είστε έτσι με ανεβασμένη διάθεση και είστε κοντά εκεί στο λιμάνι του Πειραιά και ετοιμάζεστε όχι μόνο να πάτε για δουλειά αλλά να πάτε να μπείτε σε ένα καραβάκι και να φύγετε σιγά σιγά να πάτε στα υπέροχα νησιά. Εσείς είστε τυχεροί. Λοιπόν, τώρα πού ζουν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα? Πού ζουν? Τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα ζουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και τη Θεσσαλία. Φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, είναι γένος αρσενικού κυρίως. Ζουν με δύο γονείς, έχουν έναν ακόμα αδελφό ή αδελφή. Έχουν καλή σχολική επίδοση, υψηλή υποστήριξη από συνομιλίκους και υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά και την καθημερινότητά τους. Αυτά αναφέρονται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο ρεπορτάζ, και είναι συμπεράσματα μιας μελέτης που έκανε η κυρία Ειρήνη Λεριού για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, το ΚΕΠΕ. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 3.000 παιδιά, μαθητές, και καλύπτει ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Με απλά λόγια, 8 στα 10 παιδιά δηλώνουν ευτυχισμένα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Τώρα, πώς αποτυπώνεται η ευτυχία των παιδιών? Καταρχάς έχει να κάνει με το μέρος που ζουν, έτσι, με την περιφέρεια που ζουν. Στην πρώτη τριάδα είναι το Βόρειο Αιγαίο, 84,13%. Τα παιδιά επίσης χαμογελούν στην Κρήτη με 84,3%. Γι' αυτό θα φύγω και θα πάω αλλού, με βλέπω. Στη Θεσσαλία με 82,80%, γιατί και εμείς παιδιά είμαστε και όλοι νιώθουμε παιδιά κατά βάθος. Και το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας κατά δήλωση των παιδιών, 68,97%, σημειώνεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τώρα, κάπου στη μέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, 80,47%, η Αττική με 79,20% και η Στερεά Ελλάδα με 77,37%. Άλλο θέμα τώρα που επηρεάζει την ευτυχία των παιδιών είναι το πώς είναι δομημένη η οικογένεια. Με τα παιδιά να ζουν με τους δύο γονείς και να δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 79,23%. Επίσης, όσον αφορά τώρα τη σχολική επίδοση, είναι σχετικά αναμενόμενο τα παιδιά του δημοτικού να είναι πιο ευτυχισμένα, διότι δεν είναι τόσο επιβαρημένα σε σχέση με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι επιβαρημένα με ένα δύσκολο πρόγραμμα.

τώρα ένα άλλο ποσοστό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά που δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμένα είναι αυτά που έχουν έναν αδερφό ή μία αδερφή, όχι αυτά που είναι παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Καταρρύπτοντας έτσι και όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει, ότι τα πολλά παιδιά και τα λοιπά φέρνουν ευτυχία. Ευτυχία μπορεί να φέρνουν. Σίγουρα τα πολλά παιδιά φέρνουν ευτυχία για τους γονείς κυρίως. Τώρα για τα αδέρφια μεταξύ τους, σου λέει προτιμούμε έναν αδερφό ή μία αδερφή. Όχι πολλοί κόσμος, μην μαζευόμαστε και πολύ, γιατί υπάρχει μετά και το μοίρασμα, καταλαβαίνετε. Πιο πολύ ευτυχισμένα λοιπόν δηλώνουν τα παιδιά τα οποία έχουν, που βρίσκονται σε οικογένειες με δύο αδέρφια. Τα μονοχοπαίδια με 76,35% και τα παιδιά με 3-4, οικογένειες με τα 3-4 αδέρφια συγκεντρώνουν ποσοστό 70,93%. Τώρα τα παιδιά με περισσότερα, οικογένειες με περισσότερα παιδιά, πάνω από 5 αδέρφια κτλ, δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 63,64%. Τώρα βέβαια κατά πόσο είναι αυτές οι οικογένειες, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι πλέον ελάχιστες, λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν να κάνουν μια μεγάλη οικογένεια. Συνήθως οι οικογένειες απαρτίζονται από ένα ή δύο παιδιά. Τουλάχιστον αυτή είναι η κανονικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι αυτό να άλλαζε, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι περισσότερο ευτυχισμένα δηλώνουν τα αγόρια, όχι τόσο τα κορίτσια. Δηλαδή 82,99% δηλώνουν τα αγόρια ότι είναι περισσότερο χαρούμενα από τα κορίτσια. Τώρα η έρευνα του ΚΕΠΕ δηλώνει, έτσι ερμηνεύει τώρα αυτή την απάντηση, κυρίως το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πολύ πίσω σε θέματα ισότητας. Είναι ένας κόσμος, έτσι μια κοινωνία δομημένη κυρίως πάνω στο αντρικό μοντέλο. Τα αγόρια νιώθουν πιο ελεύθερα, τα κορίτσια νιώθουν πιο περιορισμένα. Μεγαλώνουν πιο ελεύθερα, λέει η έρευνα, με βάση τις απαντήσεις των αγοριών, ενώ τα κορίτσια είναι λίγο πιο σε κουτάκια που λέμε. Αν και αυτό το τελευταίο διάστημα τι είναι να αλλάξει, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με το να δείχνουν σεβασμό όχι μόνο τα αγόρια προς τα κορίτσια. Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει μόνο από το αγόρι προς το κορίτσι, έχει να κάνει με όλους. Σεβασμό δείχνεις και στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο, και στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, και το αγόρι στο κορίτσι και αντίστροφα. Ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται από την οικογένεια, έτσι. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το έχεις και μέσα σου, δηλαδή να το έχει η προσωπικότητά σου την ευ...

0: σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε μαζί στις 5 το πρωί. Πρωινή αφιτηρία Din Dan Together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου. Γεια σας.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Στο α.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας και στον Σικής που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι κρούζ έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, ενώ έπλυαν στα στενά του Ορμούζ εντός χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα 8 τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,3 δολάρια.

0: δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 78,14 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Για την ίδια υπόθεση απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνηγοροί τους. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπαγωγής στην αερύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τυχόν αερύθμιση θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια αρρύθμιση των 24 ως 48 δόσεων. Παράταση ακόμη και διεύρυνση του μέτρου της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος στα ενίκια, εκστάζει η κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 στα 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετούς περίοδου προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στο κόμμα. Σενάρια επίλυσης του Κυπριακού με βάση σχέδιο, το οποίο ενδεχομένως κινείται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, διακινούνται στο βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι μια συνομοσπονδία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει την επιστροφή των Βαρουσίων και ένα σύστημα δύο διαφορετικών κοινοβουλίων και ένα ενιαίο και μικρό υπουργικό συμβούλιο. 30 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, 12 ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης. Πιθανότατα κατανάλωσαν μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου έχουν προκηρύξει η ΑΔΔΗ, που εκφράζει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι είναι άστεγοι. Στα αθλητικά, ο Βιντσέντζο Ντόλτσε θα αποτελέσει το νέο μέλος της ομάδας πόλου ανδρών του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάριο Χίλα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τους αφήσαμε τους Μπραντ Σουάρα γιατί ήταν ωραία η εκτέλεση Σκλάβας. Δεν Ιβάνου, Γιώργος Μουζάκης, Γιαννακόπουλος στην δημιουργία. Η μεγάλη Τζέννη Βάνου στην ερμηνεία. Αλλά ωραία το έπιασαν. Ωραία το έκαναν οι Μπραντ Σουάρε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 14 Ιουλίου. Όλο και πιο κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού. Όχι σε βάση θερμοκρασίας, αλλά τουλάχιστον σε βάση ημερολογίου. Η θερμοκρασία καλά μας πάει μέχρι τώρα, παιδιά, να μην έχουμε παράπονο, διότι διάβαζα τα στοιχεία για τους καύσονες εκεί στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. Έχουν 10.000 παραπάνω θανάτους από το κανονικό το προηγούμενο διάστημα, όπου οι ειδικοί λένε ότι είναι θάνατοι που κατά κύριο λόγο οφείλονται στη ζέστη και στον καύσωνα, διότι ο καύσωνας δεν αφήνει νεκρούς μόνο τις ημέρες της πολύ ζέστης, αλλά προκαλεί και επιπλοκές και προβλήματα σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους αργότερα. Άρα καλά είμαστε, μην το συζητάμε καθόλου. Βγήκαν τα στοιχεία για τον Αύγουστο, μάλλον οι εκτιμήσεις για τον Αύγουστο. Θα είναι, λέει, πιο θερμός από τον περσινό εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει ο Αύγουστος και πώς θα είναι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο περσινός Αύγουστος ήταν καλός. Δηλαδή, δεν είχε πάρα πολλές ζέστες. Οπότε, αν κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα και λίγο ψηλότερα, καλά θα πάει και ο Αύγουστος. Από επίπεδο ζέστης δηλαδή, κατά τα λοιπά, από επίπεδο άλλου θερμόμετρου, κοινωνικού, πολιτικού, γεωπολιτικού, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Για παράδειγμα, το θερμόμετρο που μετράει την τιμή του Brent είναι πάλι στα κόκκινα. Στα 84,76 δολάρια το βάρελι έχει φτάσει και πάλι το Brent. Είμαστε και πάλι σε εποχές όπου θεωρητικά ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου με μεγάλη φόρα. Έχει κάνει ήδη την μεγαλύτερη άνοδο, την πιο έντονη άνοδο που έχει κάνει από το 2020 και μετά το πετρέλαιο. Σε δύο συνεδριάσεις έχει κερδίσει 12%, έχει αυξηθεί 12% η τιμή του πετρελαίου. Βοηθιά μας, τι άλλο να πω. Προφανώς και όλο αυτό, διότι η ένταση στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, είναι και πάλι στα πάνω της. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί από την άλλη έχουν ξεκινήσει και πάλι τις εχθροπραξίες. Υπάρχει μια γενικευμένη ανάφλεξη. Ένας νεκρός σε επίθεση του Ιράν σε τάνκερ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ιράν, ο οποίος συνεχίζει να χτυπάει πλοία που πάνε να περάσουν από την άλλη άκρη των στενών του Ορμούς, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, προκειμένου να μην γίνει συνήθεια αυτό. Κάθε φορά που κάποιος πάει να περάσει από την άλλη πλευρά, χτυπάει το Ιράν για να στείλει μήνυμα σε όλους ότι ο μόνος δρόμος, ο μόνος θαλάσσιος δρόμος που είναι ασφαλής είναι ο δρόμος που περνάει από την πλευρά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θα βάλει τέλη διέλευσης, 20% τέλη διέλευσης στα πλοία, διότι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι άλλη από τις ΗΠΑ, και γι' αυτό θα πρέπει να πληρωθούν, έτσι εκτιμά, και βάζει τέλη. Το Ιράν από την άλλη τον τρολάρει και λέει ότι καλώς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι όποιος φυλάει τα στενά του Ορμούζα πρέπει να πληρώνεται με αυτό, γι' αυτό με τέλη διέλευσης, αλλά είναι πολύ ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς θα βάλουμε χαμηλότερα τέλη και κάπως έτσι παίζουν στις δικές μας πλάτες. Πού τα 100 πλοία που περνούσαν πριν από τον πόλεμο στα στενά του Ορμούζ? Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου ήμασταν γύρω στα 30 και ήμασταν ευχαριστημένοι. Προφανώς τώρα από προχθές που ξεκινήσει πάλι η ένταση, υπολογίζεται ότι έχουν περάσει πάρα πολύ λίγα πλοία, μόλις 7, τουλάχιστον με ανοιχτούς τους πομπούς, δηλαδή να καταγράφονται, όχι με κλειστούς πομπούς. Όπως και να είναι,
έχει επιστρέψει δυστυχώς στα στενά του ορμούς και πάλι η αμφιβολία για την επόμενη μέρα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει το ίδιο και το αντίθετο στην ίδια πρόταση. Δηλαδή, από τη μία λέει θα τους βομβαρδίσουμε, θα τους τελειώσουμε, θα τους εξαφανίσουμε, διότι δεν καταλαβαίνουν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και μετά από λίγο λέει ότι είμαστε και πολύ κοντά σε μια συμφωνία και θα μπορούσε να επιτευχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Τα γνωστά του Ντόναλντ Τραμπ που εμείς τα πληρώνουμε αυτά στο πετρέλαιο. Το πρόβλημα για μας είναι η ακριβή βενζίνη και το αποτύπωμα της ακριβής βενζίνης στα υπόλοιπα προϊόντα, στην υπόλοιπη αγορά. Πλέον και πάλι η τιμή στην Αντλία ανεβαίνει πλησιάζοντας τα 2 και ξεπερνώντας και τα 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές. Μέση τιμή, λιανική τιμή 1,976 και 1,980 και 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και πάλι σε δύσκολο φεγγάρι και επειδή αυξάνεται και η ζήτηση, τέλος πάντων θα θέλαμε να αυξάνεται η ζήτηση για να πηγαίνουμε διακοπές, θα πληρώσουμε ακριβά την μεταφορά. Στο 1,842 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό έχει ανέβει. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή της βενζίνης ήταν στο 1,75 και η τιμή του πετρελαίου στο 1,56. Από εκεί είμαστε 20 λεπτά πάνω και πλέον για την βενζίνη και 30 λεπτά και πάνω και πλέον για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί ενώ έπεφτε η τιμή του πετρελαίου, δεν έπεφτε αν και η τιμή της βενζίνης, του δηλισμένου προϊόντος, της βενζίνης και του πετρελαίου. Αυτό μπορεί να πάρουμε μια απάντηση από την αγορά Πλάτση, η οποία δηλαδή εκεί που διαπραγματεύονται τα δηλισμένα προϊόντα, στα 727 δολάρια ο τόνος ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ενώ στις 12 Ιουλίου ή την 1η Ιουλίου για παράδειγμα, να σας πω, την 1η Ιουλίου που θεωρητικά έπεφτε η τιμή του Brent σε 71,5 δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν στα 939,5, δηλαδή δεν είχε πέσει στην αγορά που διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν. Γιατί υπάρχει μια αναταραχή, γιατί κάποιοι λένε ότι υπάρχει και έλλειψη ειδικά πετρελαίου κίνησης από την πλευρά της Ρωσίας, όπου εκεί έχει μπει δελτίο για να προμηθεύονται καύσιμα στο εσωτερικό της Ρωσίας, και γενικά αυξημένη ζήτηση, αναταραχή, μειωμένες παραδόσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όλα αυτά οδηγούν θεωρητικά την τιμή να παραμένει υψηλή, έστω και αν τις προηγούμενες μέρες έπεσε το Brent. Τώρα που ανεβαίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, θα ανέβει κανονικά η τιμή του προϊόντος. Στην πτώση λίγο δυσκολευόμαστε, στην άνοδο τα έχουμε λύσει τα προβλήματα, ανεβαίνουμε γρήγορα. Εδώ συζητάμε για το πότε θα ανακοινωθεί αυτό το μέτρο με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και τη μείωση του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά, μέτρο που θα επιβαρυνθούν τα δηληστήρια για την εφαρμογή με 40 εκατομμύρια. Κάποιοι λένε ότι 40 εκατομμύρια σχέση με τα υπερκέρδη που έχουν καταγράψει το τελευταίο διάστημα είναι ελάχιστα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της λύσης του προβλήματος στις πλάτες άλλων, χωρίς η ίδια να κάνει τίποτα, και επίσης ότι είναι πολύ λίγο και πολύ αργά, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα εφαρμοστεί. Θεωρητικά έως το τέλος του καλοκαιριού θα εφαρμοστεί αυτή η ιστορία, άρα το επόμενο διάστημα θα δούμε μια ανακοίνωση για το πότε θα εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστεί. Αλλά για σκεφτείτε, εάν φτάσουμε στα 2 ευρώ η βενζίνη και περάσουμε τα 2 ευρώ η βενζίνη, θα παίρνουμε μετά τη μείωση την βενζίνη με 1,90 και το πετρέλαιο κίνησης, αν φτάσουμε κοντά στο 1,90, θα το παίρνουμε με 1,85, με 1,80. Άρα μιλάμε για πολύ ακριβό κόστος, πολύ υψηλό κόστος και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης,
ενώ το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η φορολόγηση στην τιμή που μας κάνει να έχουμε είτε με μείωση είτε χωρίς μείωση από τις ψηλότερες τιμές βενζίνης στον δυτικό κόσμο. Ούτε να τα ακούσει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει καμιά παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στον ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι παρά την μειωμένη κίνηση που έχει προκαλέσει αυξημένη τιμή στα πρατήρια, δεν υπάρχει ζήτημα με τα έσοδα, διότι καλύπτονται από τον αυξημένο ΦΠΑ. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, να δώσουμε και μια μείωση στους φόρους που επιβαρύνουν τη βενζίνη, μπας και μειώσουμε την τιμή. Αλλά πού, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η κυβέρνηση το έχει δει σαν τον διάολο που δεν πρέπει με τίποτα να κουμπίσουμε την μείωση του φόρου κατανάλωσης ή του φόρου προστέμενης αξίας στα καύσιμα. Οπότε τι να κάνουμε κι εμείς εκεί, διαλεμμένα υψηλές οι τιμές και συνεχίζουμε να πληρώνουμε την ακρίβεια που είναι έτσι κι αλλιώς λίγο περισσότερο τσιμπημένη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το λένε τα στοιχεία, δεν το λέμε εμείς. Εξαιρετικά ανησυχητικό το στοιχείο από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2026 θα είναι στο 3,8% στο σύνολο το έτους. Δηλαδή θα κλείσουμε κοντά στο 4%. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια. Την ακρίβεια την οποία πληρώνουμε εμείς στο πορτοφόλι μας. Και μάλιστα ο πληθωρισμός στην ενέργεια θα είναι αυξημένος κατά 11,1%. Παρ' όλα αυτά, παρεμβάσεις στα πετρέλαια, στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης, ούτε να το συζητάμε. Και μέσα σε όλα αυτά, ενώ κάνουμε συνόδους στην Γαλλία, η σύνοδος των προθήμων έγινε και αποφάσισε τα διάφορα γνωστά για το πώς θα στηρίξουμε την Ουκρανία, κυρίως με λεφτά, αλλά και με αγορά αεροσκαφών και με στήριξη και με, τέλος πάντων, πολλά χρήματα που φεύγουν από τις τσέπες μας για να στηρίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη, η Ρωσία ανακοινώνει ότι έχει αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη εξαιρετικά πολύ πλέον, δηλαδή έχει δώσει όλη την παραγωγή και συνεχίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μία χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να αντιμετωπίζει τον πόλεμο με την Ρωσία και από την άλλη χρηματοδοτούμε τη Ρωσία για να επιτίθεται στη Ρωσία, δηλαδή να αγοράζει οπλικά συστήματα και να στηρίζει τον στρατό. Τα στοιχεία λένε ότι η Ρωσία έκανε το 2026, το πρώτο εξάμεινο του 2026, ρεκόρ εξαγωγών προς την Ευρώπη, με την Ευρώπη να απορροφά σχεδόν όλη την παραγωγή της εγκατάστασης της Σιβηρίας, μήνες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Έφτασαν τα επίπεδα ρεκόρ 9,89 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους 6 μήνες, 18% περισσότερο από ό,τι την ίδια περίοδο το 2025. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, οι χώρες που εισήγαγαν 3,6 εκατομμύρια, 2,9 εκατομμύρια και 2,7 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα από την Ρωσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου LNG. Αυτό θα αναγκαστεί η Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές οδούς. Θα απαγορευτεί από το 27 και μετά. Άρα εμείς θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους να προμηθευόμαστε, η Ευρώπη γενικότερα, να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο, αλλά να είναι και φτηνό το φυσικό αέριο που προμηθευόμαστε, μην πληρώσουμε χρυσάφι. Μέχρι τώρα πάντως, όπως βλέπετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι εμείς χρηματοδοτούμε και την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία και την επίθεση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Πολύ ωραία. Και αυτός ο παραλογισμός δείχνει το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: κατά τα λοιπά. Στο εσωτερικό συζητούμε για την εξιχνίαση ή τέλος πάντων για την επιχείρηση, για την προσπάθεια να εξιχνιαστεί το έγκλημα της Μαρφίν. Τρεις που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Οι δύο σήμερα θα πάνε στον ανακριτή. Η 46χρονη στην Μεγάλη Βρετανία θα πάει σήμερα στο δικαστήριο για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Είχαμε χθες την αντίδραση των συνηγόρων, όπου λένε ότι η υπόθεση όχι απλά δεν είναι δεμένη, αλλά είναι εντελώς έολη, με αποτέλεσμα να βλέπουν ότι μπροστά μας έχουμε μία ακόμα υπόθεση με οσμής και βορείας, όπως λένε οι συνήγοροι, με κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα πρόσωπα, που το λέει και η έκθεση αστυνομίας. Δηλαδή δεν μιλάει για πρόσωπα, μιλάει για κινητά στοιχεία, δηλαδή για τσάντες, για ρούχα, για τέτοια πράγματα που ταυτίζονται με αυτούς τους τρεις. Να δούμε αν αυτή τη φορά η δουλειά που έχει γίνει από την αστυνομία είναι τόσο καλά δεμένη που δεν θα έχουμε επανάληψη της δίκης που έχει ξαναγίνει και αθώθηκαν οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί τόσο καιρό γιατί τους φόρτωναν μια υπόθεση και τρεις δολοφονίες που δεν είχαν καμία σχέση. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να δέσουν την υπόθεση. Σήμερα περνάνε από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Επιχειρούν να δουν και ποιοι άλλοι εμπλέκονται και στους υπόλοιπους εμπρισμούς που έγιναν την ίδια βραδιά. Το λέω ειλικρινά, ελπίζω τα στοιχεία να είναι δεμένα, ελπίζω να έχουν βρεθεί οι πέτοι και να τιμωρηθούν οι πέτοι και να μην είμαστε ενώπιον ακόμα μιας προσπάθειας εντυπωσιασμού από κάποιες πλευρές, απλά για πολιτικούς λόγους, γιατί έρχονται οι εκλογές και πρέπει να πουλήσουμε και νόμο και τάξη, καταλαβαίνεις. Πρέπει να επισημάνουμε την πολύ σωστή στάση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, στην υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, όπου βγήκε και είπε ότι οι αστυνομικοί είναι για να μας φυλάνε και όχι για να σκοτώνουν παιδιά, ότι εκεί υπήρχε υπήρξαν όλες οι λάθος κινήσεις που οδήγησαν στην δολοφονία του 20χρονου. Πλέον όλα τα στοιχεία οδηγούν ότι μάλλον είχαμε ευθείες βολές εναντίον ενός 20χρονου που ήταν με το μαγιό του, που προσπαθούσε για κάποιο λόγο να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, που ήταν πλάτη στους αστυνομικούς, που δυστυχώς οι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν σαν να ήταν κάποιος σεσημασμένος εγκληματίας πολύς βαριάς, πολύς μεγάλης εγκληματικότητας, που σύμφωνα με την οικογένειά του ήταν στο φάσμα του αυτισμού και που δυστυχώς, θα το ξαναπώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ως αντίδραση όλο αυτό ήταν που τα αφήνατε το παιδί που είναι αυτιστικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, λες και μιλάμε για καμιά βαριά, ξέρω εγώ, ασθένεια που δεν πρέπει να κυκλοφορεί στους δρόμους. Γιατί...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέρτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομήτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Κασελάκης, πολλά ακόμα έχει επικαιρότητα, αλλά θα τα δούμε, θα τα ξεδιλήξουμε σιγά σιγά στην πορεία. Εδώ είναι παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταυρολογιανού σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τις προτάσεις ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, η κυρία Κατερίνα Πλατή στη φροντίδα της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές, για εσάς και για εμένα μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και απέναντί μου ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, φροντίδα ιδιαίτερη όπως πάντα για τους ήχους, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως εγώ, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 μπροστά στο μικρόφωνο των παραπολιτικών για το πρώτο πρωινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Αυτό είναι το ατελιέ, Παπαζόκι Ακύλας. Γιατί σήμερα είναι Ακύλα του Αποστόλου, Επισκόπου Λευκάδας. Εγώ ξέρω δύο Ακύλες. Τον Ακύλα Καραζήση, την Άβαζα θεατρική παράσταση να ακούσουμε, να το χαρούμε. Και τον Ακύλα τον τραγουδιστή. Οπότε διάλεξε έναν Ακύλα να τραγουδάει το ατελιέ. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, στον αγαπητό ακροατή που πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και είπε να μου μεταφέρουν ότι αν ήταν αθώος ο 20χρονος γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο, το αν ήταν αθώος ή ένοχος υπάρχουν διαδικασίες για να το κρίνουν. Προφανώς οι δύο αστυνομικοί έκριναν, δίκασαν και εκτέλεσαν την απόφασή τους μέσα σε μερικά λεπτά. Τον έκριναν ένοχο, τον δίκασαν σε θάνατο και τον εκτέλεσαν κιόλας. Άρα έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ των δύο. Ένας ένοχος, κατά την άποψή σας, που προχωράει με ένα αυτοκίνητο, να ελεγχθεί κανονικά, να συλληφθεί με τους κανονικούς τρόπους και να οδηγηθεί στις αρχές, ή να κριθεί, να δικαστεί και να εκτελεστεί επί τόπου από δύο αστυνομικούς. Και σε περίπτωση που κάνουν λάθος, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Σωστά, όχι σωστά. Γι' αυτό οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι και οι υπόλοιποι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για να λειτουργούν διαφορετικά οι αστυνομικοί από το γεγονός ότι μπορεί εγώ σε ένα αυτοκίνητο μέσα να δω την αστυνομία και να τρομάξω. Για κάποιο λόγο. Γιατί πριν από 20 χρόνια είχα ένα κακό συμβάν με τους αστυνομικούς και φοβάμαι. Γιατί έχω μια κλίση και νομίζω ότι άμα με πιάσουν οι αστυνομικοί θα κάνω οτιδήποτε κάνω. Γιατί μπορεί να θεωρήσω ότι έχω κάνει μια παρανομία. Γιατί οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω για βαριά εγκληματικότητα. Γιατί προφανώς αυτός ο 20χρονος δεν έχει καμία σχέση με βαριά εγκληματικότητα. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην σταματήσω στο σήμα των αστυνομικών. Φαντάζομαι ότι η λύση δεν είναι να βγάζουν το περίστροφο και να μας εκτελούν επί τόπου, επειδή δεν σταματήσαμε στο σήμα των αστυνομικών. Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς που είπατε τι να έκαναν οι αστυνομικοί και αν ήταν ένοχος ο 20χρονος, σκέφτεστε αυτό ως μια λύση. Ζήτησα από τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, το γνωστό ποινικολόγο, να συζητήσουμε, γιατί είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις αυτό το διάστημα και ψάχνουμε ειδικούς για να μας απαντήσουν σε πολλά από τα ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση στο αν κάποιος δεν σταματάει στο σήμα των αστυνομικών, αν μπορούν να βγάζουν ένα περίστροφο και να τον εκτελούν με ευθεία βολή.
1: Αναφίβολα όχι. Οφείλει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε, να μην υπάρχει υπερβολική αντίδραση των αστυνομικών σε ένα τέτοιο κυνηγητό ή σε ένα τέτοιο μη σταμάτημα. Δηλαδή ο πυροβολισμός πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και να είναι απολύτως αναγκαίο για να γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι με ευκολία πυροβολισμός. Είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν είναι ανεκτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο, να υπάρχει όντως κίνδυνος για να μπορέσει να προχωρήσει ένα αστυνομικό όργανο σε μια τέτοια κίνηση.
0: Χρειαζόμαστε να ξαναθέσουμε πλαίσιο λειτουργίας, κανόνες εμπλοκής, να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα ή απλά χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση αστυνομική.
1: Θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι υπεραρκετό.
0: Mm-hmm.
1: Το νομικό πλαίσιο. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει βασικά θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση και πρέπει να γίνει και εφαρμογή του νομικού πλαισίου από τους αστυνομικούς τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καμία σημασία αν έχεις ένα νομικό πλαίσιο, το παραβιάζεται το νομικό πλαίσιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα πρότυπα να είναι να ακολουθούνται με ευλάβεια, θα έλεγα, mm-hmm. και με πολύ προσοχή.
0: Ναι. Αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα ήταν ένα άρθρο σας που διάβασα χθες στα νέα. Πιανόσασταν από το γεγονός ότι οι αρχές.
1: Για τη Μαρφίν, ναι.
0: Ναι, οι αρχές για τη Μαρφίν λένε ότι μετά από 16 χρόνια η νέα τεχνολογία μας επιτρέπει παλιότερα στοιχεία να τα επανεξετάσουμε και να βγάλουμε νεότερα αποτελέσματα, όπου αυτά μας οδήγησαν στην σύλληψη των τριών. Και αναρωτιέμαι, εάν, επειδή το έλεγατε κι εσείς, αν ένας αλγόριθμος μπορεί να δώσει τις λύσεις σε πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
1: Θα σου πω το εξής, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, mm. αναφίβολα θα είναι ένα εξαιρετικό πια μέσο που λύνει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και που δημιουργεί και κάποια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Επομένως, μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία σημαντικά στο έργο της.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι κανένα από τα... κανένα σύστημα AI δεν έχει 100% ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε ότι το πιο ασφαλές, θα έλεγα, που λένε, είναι αυτό της Claude, της Anthropic, ένα σύστημα καινούριο που έχει βγάλει, που έχει 94-95% ασφάλεια ως προς το τι επιβεβαιώνει ή όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει, άρα όταν λέμε 94%, άρα 6% κάνει λάθος.
0: Ναι, υπάρχει ένα περιθώριο λάθος.
1: Ωραία. Το οποίο κριτήριο λάθος όμως, όταν πρόκειται περί της ελευθερίας του άλλου,
0: ναι,
1: αν δηλαδή σας λάβουν εσάς και εμένα και είμαστε εμείς, αντιλαμβάνεστε αν είμαστε στο 6%, ναι, πόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα
0: υπάρχει. Σωστό, αλλά αυτό το περιθώριο λάθος δεν υπάρχει και στον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Και στον ανθρώπινο παράγοντα αναφίβολα. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό του Ρόμπερτ Ουίλιαμς στις Ηνωμένες Πολιτείες που τον συλλάβανε, που χωρίς με βάση την AI,
0: mm-hmm,
1: διότι έδινε με ασφαλή τρόπο η AI και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ο κύριος Ουίλιαμς ήταν το άτομο το οποίο είχε διαπράξει αυτό το λιμπέ. Τελικά δεν είχε διαπράξει απολύτως τίποτα, ήταν εντελώς άσχετο,
0: mm-hmm,
1: και υποχρεώθηκαν οι Αμερικανικές υπηρεσίες να του πληρώσουν 300.000 δολάρια σε αποζημίωση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Και δυστυχώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν δεν πρέπει να είναι το αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο για την ενοχή κάποιου η AI.
0: Ναι. Εδώ οι αρχές λένε ότι η νέα τεχνολογία τους βοήθησε να διασταυρώσουν κάποια στοιχεία. Βλέπω ότι και τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, από αυτά που έχουν διαρρεύσει από την έκθεση, δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, υπάρχει διασταύρωση σε κινητά στοιχεία, δηλαδή μια τσάντα που υπήρχε την ημέρα της δολοφονίας και που την είδαμε σε μια φωτογραφία μετά από μερικά χρόνια, κάποια ρούχα, ένα μαντίλι. Είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία?
1: Όχι, αναφίβολα δεν είναι αρκετά. Πρέπει, δηλαδή, η αστυνομία πρέπει να στηρίξει πάρα πολύ καλά την κατηγορία πριν φτάσει σε κάποιο δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, εκτιμώ ότι δεν είναι αρκετά αυτά. Πρέπει όμως αυτό, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι ένα ξεκίνημα, άρα βοηθάει πάρα πολύ την έρευνα όλο αυτό. Εκτιμώ ότι πρέπει η αστυνομία με πολύ μεγάλη προσοχή να κοιτάξει το θέμα τότε σε το προανακριτικό και το ανακριτικό, στο ανακριτικό επίπεδο και ανακριτής, mm-hmm, και να τρομοθήσει και η αστυνομία γι' αυτό, ώστε να βρεθεί μια λύση. Πάντως δεν μπορεί να καταδικαστεί κάποιος αν δεν έχει διαπράξει το αδίκημα. Είναι το τεκμήριο της αθότητας, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και θεσμική.
0: Ναι. Μπορεί όμως να ταλαιπωρηθεί κάποιος αν δεν έχει διαπράξει το αδίκημα για πολλά χρόνια.
1: Κοιτάξτε τώρα, πάνω σε εδώ, το ότι μετά από 16 χρόνια γίνεται, σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι καθυστέρησε η αστυνομία να ανακαλύψει, αν δεν ξέρω κατά πόσον η ανακάλυψη αυτή είναι επαρκής.
0: Mm-hmm.
1: Ένα, αλλά από την άλλη πλευρά δίνεται και ένα μήνυμα στον οποιοδήποτε εγκληματία ότι κοίταξε φίλε, κάποια στιγμή θα βρεθείς.
0: Σωστό.
1: Άρα το μήνυμα αυτό είναι πιο ισχυρό. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θεωρώ ότι πηγαίνουμε μια δύσκολη υπόθεση αυτή τη μορφή.
0: Mm.
1: Θεωρώ ότι εδώ πρόκειται περί μια επιτυχία, θα έλεγα, τη ελληνική
0: κοινωνία. Μα δεν το συζητάει κανείς.
1: Το θετικότερο μέρος είναι η υπερτερή, δηλαδή,
0: ναι,
1: του αρνητικού.
0: Δεν το συζητάει κανείς. Το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια είμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να έχουμε φτάσει πολύ κοντά, ναι, στην αποκάλυψη των δολοφόνων, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρώτα απ' όλα γιατί όσο μένουν ανοιχτές τέτοιες υποθέσεις, τόσο φαντάζομαι κάποιοι λένε μπορώ να το κάνω και να με πιάσουν ποτέ, και από την άλλη και για την ίδια την κοινωνία. Είναι μια μόνιμη, μια διαρκής ανοιχτή πληγή.
1: Πρέπει να υπάρχει το μήνυμα πάντως, ναι, ότι όποιος εγκληματίσει θα βρεθεί.
0: Σωστό.
1: Και θα τιμωρηθεί. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι.
0: 16 χρόνια μετά, και βάλε και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι να πάμε σε μια δίκη που μπορεί να είναι και 17 και 18 χρόνια μετά, μπορούν πρώτα απ' όλα να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που υπήρχαν παλιότερα, και δεύτερον, είναι ενεργό το αδίκημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, Θα σου πω. Δεν έχει παραγραφεί, διότι εδώ πρόκειται περί ανθρωποκτονίας. Εκ προθέσεων ένα δίκημα το οποίο παραγράφεται σε 20 χρόνια και εφόσον κοινοποιηθεί κλήση για το δικαστήριο, τα 20 γίνονται 25.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι είναι από τα 16 τα 20, 4 χρόνια είναι αρκετά μεγάλος ο χρόνος για να καλυφθεί το διάστημα ώστε να κληθεί ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος στο ακροατήριο. Mm-hmm. Με το που του κοινοποιείται κλήση, αυξάνεται ο χρόνος που παραγραφεί σε 5 χρόνια επιπλέον επειδή είναι κακούργημα.
0: Ναι. Άρα το υπόλοιπο κομμάτι όμως όλων των υπόλοιπων θεμάτων που ήταν ανοιχτά, οι μπρισμοί και τέτοια έχουν ήδη παραγραφεί.
1: Κοιτάξτε, τα πλημελήματα αναφίβολα έχουν παραγραφεί και δεν συζητάμε περί αυτού.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια είναι τα κακουρήματα εδώ η βάση και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν καεί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και είναι, θα έλεγα, αδυναμία της ελληνικής πολιτείας που μέχρι τώρα δεν είχαν επί 16 χρόνια, δεν είχε βρεθεί κάποιος.
0: Συμφωνώ. Κύριε Χιλιδάρη, κλείνοντας, υπάρχει κάποιος τρόπος όλες αυτές τις διαδικασίες να γίνονται έτσι ώστε να μην γίνονται βορρά στην πολιτική αντιπαράθεση?
1: Αναφίβολα δεν πρέπει να γίνουν βορρά και θα πρέπει
0: Φανώς.
1: η ίδια η πολιτεία να βρει τον τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Το καλό είναι πάντως, το θετικό είναι ότι είμαστε σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και ήταν ανοιχτό και το οποίο φαίνεται που πάει για κλείσιμο, άρα mm-hmm. να βρεθούν κάποιοι οι οποίοι αν όντως έχουν διαπράξει θα καταδικαστούν. Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας και δεν πρέπει να το κοιτάμε πολιτικά, αλλά να το δούμε σε μια πραγματική βάση. Σκοτώθηκαν άνθρωποι, κάηκαν άνθρωποι και θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χιδάρη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας μέρα. Βασίλης Χιδάρης, ο γνωστός ποινικολόγος για τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν μαζευτεί πολλές το τελευταίο διάστημα και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μαρφίν και για τον 20χρονο.

Αυτός είναι Michael Jackson, 1988. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει την πρώτη βραδιά από τις 7 βραδιές στο Wembley. Στο τέλος των εμφανίσεων είχε σπάσει το ρεκόρ Guinness με 504.000 θεατές να έχουν παρακολουθήσει τις συναυλίες του. Ο μεγάλος Michael Jackson εκεί το 1988. Με αυτό το φαινόμενο της μουσικής θα σας οδηγήσουμε σε διαφημίσεις, όχι σε εκλογές. Πήγα να πω θα σας οδηγήσουμε σε εκλογές. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα σας πάμε σε εκλογές. Άλλοι θα μας πάνε σε εκλογές. Εμείς, άντε καμιά διαφήμιση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Διαβάστε στην απογευματινή πρώτο μεγάλο βήμα για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο η υπογραφή της σύμβασης του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Επόμενο βήμα η παράκαμψη ελευσίνας συνοθήτων. Πανευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας για τους ανήλικους στα social media. Σχέδιο περιορισμών ανάλογα με την ηλικία, ανακοίνωσε η Φοντερ Λάιεν στα πρότυπα της ελληνικής πρωτοβουλίας. Τσουνάμι παρετήσεων βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το χάος ηγεσίας και εσωκομματικές διαφωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: de la fête et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris.
1: Σήμερα στην Γαλλία, στο Παρίσι, είναι μεγάλη γιορτή. Στη Γαλλία γενικά, στο Παρίσι έχουμε τις παρελάσεις. 14 του Ιούλη γιορτάζουν την πτώση της Βαστίλης οι πολίτες του Παρισιού. Το 1789 ρίχνουν το αρχαίο κάστρο της Βαστίλης, γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει την ορμή του μανιασμένου όχλου των Παριζιάνων. Η πτώση της Βαστίλης σημαίνει την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, της επανάστασης που άλλαξε τα πάντα στην Ευρώπη, που άλλαξε το ρούν της ιστορίας.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα!
4: Ποιος

0: κλείσει αυτό το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορεί.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσεκα. Στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις με αναφορές για εκρήξεις στην Παντάρα Μπάς και τα νησιά Σιρή και Κέσμ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα ενώ έπλεαν στα στενά του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 84,5 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent.

0: 79,14% του Αμερικανικού αργού. Υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τάζεται το 47,3% των πολιτών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το ΑΕΦημερίδα, ενώ το 47,6% το απορρίπτει. Το 65,9% εκφράζει επιφυλάξεις για τη συνέχιση στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία. Παράλληλα, η Γαλλία αναγνωρίζει το σύμμαχος από το 62,3% των πολιτών, ενώ στον αντίποδα η Τουρκία χαρακτηρίζεται εχθρική από το 86,3%. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει το νέο γραμματέα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στο κόμμα. Σενάρια επίλυσης του Κυπριακού με βάση σχέδιο, το οποίο ενδεχομένως κινείται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, διακινούνται στο βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι μια συνομοσπονδία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει την επιστροφή των βαρουσίων και ένα σύστημα δύο διαφορετικών κοινοβουλίων και ένα ενιαίο και μικρό υπουργικό συμβούλιο. Σήμερα θα απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την ίδια υπόθεση. Εκτός από τους τρεις στο κάδρο των ερευνών, έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για λεξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παράταση ακόμη και διεύρυνση του μέτρου της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος στα ενίκη εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 στα 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετούς περίοδου, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, που εκφράσει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική ακτή Ελεφαντοστού. Στα αθλητικά, η Ίντερ εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τρέβορ Σαλομπά λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Τσέλσι. Ο Αντρέι Σάντος μετακομίζει στη Manchester United και γίνεται η έκτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Τσέλσι, με τη συμφωνία να φτάνει τα 50 εκατομμύρια λίρες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινήσαμε με το σ' αγαπώ της Χαρούλας Αλεξίου. Εδώ, αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026, με τον ουρανό γαλανό, τις θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αλλά ανεκτές. Το λέω και το ξαναλέω για να το πιστεύουμε, διότι είναι μέσα Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε ζήσει ζέστες στην Ελλάδα, αντίθετα με το τι έχει συμβεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Αυτός είναι ο μεγάλος Woody Guthrie, ένας από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής folk και country μουσικής. Έχει γράψει το θρυλικό This Land Is Your Land, το τραγουδούν στις ορκομοσίες των Αμερικανών Προέδρων. Ο ίδιος, πώς το λέγε ο Βοιατζής τον Βέγκο, κομμουνιστής και εσύ, κομμουνιστής και εγώ, από τους πιο λυσσασμένους. Ανυπότακτος, ταλαντούχος, που με τους στίχους του και τη μουσική του σε όλη τη ζωή στάθηκε στο πλευρό των κοινωνικά αδικημένων, καταγγέλλοντας το σύστημα και τις αδικίες της ταξικής ανισότητας και της εκμετάλλευσης. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το πολύ μακρινό 1912, έφυγε το 1967, τον Οκτώβριο του 1967.

Καλημέρα στον Στέφανο που λέει ότι αν υπάρχουν πολιτικές φυσιογνωμίες, όσο υπάρχουν πολιτικές φυσιογνωμίες που χαϊδεύουν ψηφοθερικά και τα σώματα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας, χαρακτηρίζοντας ή ομοδοποιώντας ανθρώπους σε γύφτους, μαύρους, Πακιστανούς, Τούρκους, Αλόθρησκους κτλ., τόσο θα υπάρχουν θύματα από ασυγκράτους σερίφιδες. Δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς, καταλαβαίνω και από το δικό σου μήνυμα, Στέφανε, ότι δεν ομαδοποιείς. Προφανώς, όπως και σε όλους τους χώρους, έτσι και στην αστυνομία, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες. Το δύσκολο της όλης υπόθεσης είναι ότι οι συγκεκριμένοι κρατούν και όπλο. Οπότε ένας κακός επαγγελματίας που δεν κάνει καλά τη δουλειά του στην αστυνομία είναι το αποτέλεσμα πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο δύσκολο. Και γι' αυτό το συζητάμε έτσι. Εκπαίδευση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση και έλεγχο ίσως για το ποιοι είναι αυτοί που κρατούν όπλα και μας φυλάνε. Ο Αργύρης λέει: σύμπτωση ότι συλλήφθηκαν κάποιοι σε αυτή την κρίσιμη προεκλογική, συνελήφθησαν κάποιοι σε αυτή την κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Σύμπτωση ότι το τελευταίο διάστημα η ζωή του Σταντοπούλου ζητάει επίμονα στην Βουλή να πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία για το ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τη Μαρφίνη τόσα χρόνια. Πόσο τυχαίο. Αργύρη, επειδή είχαν περάσει τόσα χρόνια, όποτε και αν γινόντουσαν αυτές οι συλλήψεις, θα λέγαμε ότι τώρα το κάνανε επικοινωνιακά κτλ. Κτλ. Γιατί το έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όποια στιγμή και αν γινόταν, θα λέγαμε ότι γιατί τώρα. Επικοινωνιακός εννοώ ο λόγος. Εγώ εύχομαι αυτή τη φορά να έχει γίνει πραγματική δουλειά. Εύχομαι να έχουν συλληφθεί αυτοί που έχουν κάνει το έγκλημα και να τιμωρηθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εύχομαι να μην έχουν μπλέξει άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την όλη ιστορία και πραγματικά να μην αποδειχθεί κανείς από όλους αυτούς που λένε ότι παιδιά όλο αυτό είναι μια επικοινωνιακή αντεπίθεση από την κυβέρνηση, να μην αποδειχθεί ότι έχουν δίκιο.

Η Guthrie γεννιέται ένας άλλος μεγάλος της country το 1932, ο Del Reeves. Προφανώς δεν έγινε τόσο μεγάλος θρύλος όσο ο Garth, αλλά ο Reeves έχει καταφέρει κάτι που είναι μοναδικό. Όλα του τα τραγούδια έμοιαζαν περισσότερο με μικρές κινηματογραφικές ιστορίες παρά με απλές μελωδίες. Η μεγαλύτερη επιτυχία του το 1965, αυτό που ακούμε, το Girl on the Billboard.

Άλλο συζητάμε, για την πλούσια επικαιρότητα, συζητάμε για την φορολογία, για το κόστος ζωής, συζητάμε γενικότερα για την ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών άλλων ζητημάτων που σηκώνουμε στην πλάτη μας, για παράδειγμα τα στοιχεία που δείχνουν ότι η φορολογία στην εργασία είναι σχεδόν το 50% της αμοιβής μας, δηλαδή 44,8% δείχνει γιατί μας φαίνεται σε μας η ακρίβεια πολύ πιο βαριά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι και υψηλότερη ακρίβεια, αλλά είναι ότι σηκώνουμε και πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος στις πλάτες μας. Συνεχίζουμε να το σηκώνουμε. Και αυτό το φορολογικό βάρος δεν είναι μόνο σε ένα πράγμα, δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο υψηλή ή έμεση φόρη, δεν είναι μόνο υψηλή φόρη στα καύσιμα, είναι υψηλή φόρη παντού. Και αυτό δίνει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ο μέσος φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε το 2024 στο 44,8%, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των 27 κρατών μελών. Είναι δηλαδή σαν να δουλεύουμε και να έχουμε συνέτερο το κράτος. Ό,τι παίρνουμε, μισά-μισά με το κράτος. Το πρόβλημα εδώ στην όλη ιστορία είναι ότι αυτό είναι αντιαναπτυξιακό, πρώτον. Αυτό οδηγεί σε φοροδιαφυγή, γιατί σου λέει, ρε φίλε, άμα να δουλεύω και να μπαίνεις στα μισά, να σε κλέβω. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά πώς λειτουργούν πάρα πολύ. Να σε κλέβω, να σου δηλώνω λιγότερα, να μου παίρνει τα μισά, αλλά από τα λιγότερα. Να μου μένει και με ένα κάτι. Γιατί δεν γίνεται να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έρχεται το κράτος και να μου λέει, α, ωραία, και τώρα που δούλεψες, δώσε μου τα μισά για να πάμε παρακάτω. Όλα είναι πολύ υψηλά και αυτό είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, όταν ειδικά ζεις σε μια χώρα που και τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, δουλεύεις, το μισό μισθό στο παίρνει η φορεία και το μισό του μισού μισθού στο παίρνει η ακρίβεια. Τι σου μένει? Τίποτα δεν σου μένει.

0: αυτή είναι η Rolling Stones για το 1964 με αυτό το τραγούδι, το It's All Over Now. Κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Βρετανικών charts. Λίγοι γνωρίζουν ότι το τραγούδι δεν ήταν δικό τους. Το είχε γράψει ο Bobby Womack και η κουνιάδα του, και το είχαν ηχογραφήσει λίγους μήνες νωρίτερα η Valentinos, το οικονομικό συγκρότημα του Bobby. Στην αρχή ο Womack δεν ήθελε να το παραχωρήσει στους Stones. Τον πίεσε ο μάνατζερ να το δώσει, το έδωσε, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά μάζεψε χρήμα ο Womack από την συγκεκριμένη επανεκτέλεση και χρόνια μετά έλεγε: όταν βλέπω τα λεφτά που έχω μαζέψει αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι πόσο χαζός ήμουν τότε που δεν ήθελα να το δώσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Ήθελα να συζητήσουμε κυρίως για την απόφαση να μειωθεί κατά 5 λεπτά η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 10 λεπτά η τιμή της βενζίνης και πώς θα γίνει αυτό, αλλά από την χθεσινή πρόσκληση μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και άνοδος της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και πάλι κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλ. Καλημέρα κύριε Κιούση.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η άνοδος τις επόμενες μέρες θα καταγραφεί και στις τιμές της Αγγλίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε πραγματικά, δηλαδή, και προτού σταματήσουν οι εχθροπραξίες που είχαν βρει μια λύση και πάλι με δηλώσεις, μόνο και με δηλώσεις ανέβαινε 5-6%, δηλώσεις από την άλλη πλευρά έπεφτε, δεν ξέρω, δεν πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ούτε εμείς, όσος άλλος ο καταναλωτής που βλέπει να ανεβοκατεβαίνουν τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό θα αποτυπωθεί, χτες ήταν 7% η άνοδο στο αργό, δεν θα αποτυπωθεί σήμερα ή αύριο, αλλά θα αποτυπωθεί τις τελευταίες μέρες από τότε που ξεκίνησε να βαράει η Αμερική ή το Ιράν. Πάλι έχει φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε σιγά σιγά θα αποτυπωθεί και είναι άσχημο η χρονική συγκυρία αυτή, λόγω του καλοκαιριού, λόγω της εξόδου, των διακοπών, των μετακινήσεων, όλα είναι άσχημο να είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν βοηθάει και δεν βολεύει κανέναν πραγματικά, μειώνεται η κατανάλωση, ο κόσμος το σκέφτεται αν είναι να πάει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει μπάνιο με την οικογένειά του. Οπότε, όπως είπα, είναι άσχημη αυτή η χρονική συγκυρία.
0: Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει γιατί στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου στις αγορές τις προηγούμενες ημέρες αυτή δεν αποτυπώθηκε στην Αγγλία, ειδικότερα δεν αποτυπώθηκε στην αγορά που διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν.
1: Ναι, αυτοί οι αρμόδιοι στην Ελλάδα που διαπραγματεύονται και εμπορεύονται το δηλισμένο, διηλίζουν και εμπορεύονται το δηλισμένο, λένε ότι υπάρχει ζήτηση σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών λόγω του καλοκαιριού, οπότε θα αργήσει να φανεί αυτό στον τελικό καταναλωτή, γιατί φτάσαμε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες σε επίπεδα αργού πρώτης έναρξης του πολέμου, πρώτου τέλου Φεβρουαρίου, και οι λιανικοί ήμασταν περίπου στα 15 λεπτά παραπάνω. Οπότε αυτό λόγω καλοκαιριού θα αργούσε να περάσει την κατανάλωση.
0: Ναι. Και τώρα ήρθε η νέα ανάφλεξη, οπότε τώρα λύνει, ναι, το μυστήριο.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει, τι θα γίνει με το και με την έκπτωση αυτή από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όντως είναι μια καλή μείωση αυτό στην οριζόντια επιδότηση της τιμής κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, αρκεί να μην έχουμε ράλι ανόδου, γιατί αν έχουμε, ναι, ράλι ανόδου αυτό δεν θα φανεί καθόλου.
0: Ναι. σας έχουν εξηγήσει οι αρμόδιοι πώς θα εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή θα εφαρμόζεται κάθε φορά στην τιμή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η τιμή, όπου δηλαδή καταλήγει η διαπραγμάτευση της τιμής, θα μειώνουν τα δελιστήρια 10 ή 5 λεπτά ανάλογα?
1: Κοιτάξτε, δεν μας έχει εξηγήσει, αλλά ένας τρόπος υπάρχει. Mm-hmm. Από την ανακοινώσιμη τιμή καθημερινά των δηληστηρίων θα υπάρχει μέχρι το χρονικό διάστημα που θα έχει αποφασίσει, που έχουν αποφασίσει η κυβέρνηση με τα δηληστήρια, θα υπάρχει κάθε μέρα μια έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 στο πετρέλαιο. Το ζητούμενο και το βασικό είναι να μην έχουμε ταυτόχρονα και αύξηση και δεν το δει ο καταναλωτής. Ναι. Γιατί αν έχουμε κάθε μέρα 3-4 λεπτά αύξηση, καταλαβαίνετε ότι αυτό σε μια μέρα δύο θα εξανεμιστεί, δεν θα έχει κάποιο νόημα. Φυσικά θα τρέχει μόνιμα αυτή η έκπτωση μέχρι όποτε έχουν αποφασίσει, συναποφασίσει η κυβέρνηση με τα δηληστήρια.
0: Ναι, αλλά άμα κοντεύουμε τα 2 ευρώ ή μπορεί να ξεπεράσουμε και πάλι τα 2 ευρώ στα αστικά κέντρα, δεν λέω για τα νησιά, γιατί τα νησιά είναι ήδη πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Τα νησιά δεν έπεσαν καθόλου κάτω από τα 2 ευρώ, ναι, δεν έπεσαν καθόλου τη διάρκεια και αυτό της αποκλιμάκωσης των τιμών, δεν έπεσαν γιατί, και ούτε θα πέσουν, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό λόγω των υψηλών μεταφορικών.
0: Ναι, σημαίνει ότι πάμε για μια βενζίνη που θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 1,90 κάτι, ακόμα και με τη μείωση των 10 λεπτών.
1: Ανάλογα, οι προβλέψεις σημερινές ή αυτό που θέλουμε να δούμε σήμερα, μπορεί αύριο να είναι πολύ παλιό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει, όπως είπατε και στην αρχή του ρεπορτάζ, θα συνεχίσει τιμές, γιατί με 7% χτες και δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει. Αυτά που συζητάμε σήμερα, αύριο μπορεί να μην ισχύουν καθόλου.
0: Σύμφωνοι, απλά δεν είδα να πολύ πέφτει η τιμή. Γι' αυτό λέω ότι πάνω κάτω σε αυτά τα επίπεδα θα είμαστε. Φοβάμαι.
1: Να μην είμαστε υψηλότερα, να φοβόμαστε. Ναι. Να μην είμαστε υψηλότερα, χαμηλότερα, έτσι όπως εξελίσσεται διεθνώς, από δύσκολο έως απίθανο να έχουμε χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ξαναδούμε άρα από την αρχή.
1: Πρέπει να δούμε όταν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Πρωτέρια!
1: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
0: Έλα εδώ, δεξιά!
1: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
0: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
0: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Το πρόσωπό μου στο καθρέφτη μου κοιτάζω.

0: Ταξίδι είναι η ζωή. Το είπε και ο Μινάς Ασφαλάς, το λέμε και εμείς. Ταξίδι είναι η ζωή. Και το ραδιόφωνο ταξίδι είναι. Ταξιδεύουμε από θέμα σε θέμα, από νησί σε νησί, που λένε με μουσικά διαλύματα. Πριν συνεχίσουμε την επικαιρότητα, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, συμβάλλει ώστε η εμπειρία της Επιδαύρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση. Παράλληλα, η συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θειάσου ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, διότι θα μπορούσε κάποιος να βάλει έναν τίτλο «Η άνοδος και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ», δηλαδή ενός κόμματος που από τα λίγα έφτασε στα πολλά και από τα πολλά ξαναφτάνει στα λίγα, κάνοντας περισσότερο θόρυβο από ότι το επιτρέπει ο ίσκιος του, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Ζήτησα από τον καλοσυναδελφό και φίλο τον Αντώνη Γιώκα, δημοσιογράφο στο D-News και στο Mega, να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολλές, δηλαδή χανόμαστε λίγο στο τι γίνεται, ποιος τρέχει, τι γίνεται, τι αλλάζει, τι έρχεται, τι αποφασίζουν, ποιος ή ποιοι θα είναι οι αρχηγοί το επόμενο διάστημα και ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αλλά δεν θα πιάσουμε ούτε από τότε που είχε τα λίγα και πήγε στα πολλά, ούτε καν από την εποχή που έπαιξε τα πολλά και ξαναφτάνει στα λίγα σταδιακά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν περιοριστούμε στο τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες.
0: Σωστά, και δεν είναι και λίγα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, παρά
1: όχι,
0: είναι πολλά.
1: Δεν θα πιάσουμε καν την τελευταία τριετία, δηλαδή πώς κατέληξε μετά την παρέτηση του Άλεξη Τσίπρας.
0: Σωστό. Εντάξει, αυτή η εξέλιξη έχει πολλούς νονούς, πολλούς πατεράδες, πολλούς υπεύθυνους, δεν είναι ευθύνη ενός, είναι ευθύνη πολλών για το πώς έχει γίνει όλο αυτό.
1: Ναι, απλά θα μου επιτρέψετε τη δική μου εκτίμηση.
0: Βέβαια.
1: Προσωπική, η οποία είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν πλέον από χθες και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου ξανά, παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα όσα έχουν συμβεί.
0: Θα συμφωνήσω. Αντώνη, μου κάνουμε μια χάρη. Μετακινήσου λίγο για να έχουμε καλύτερο σήμα, για να μην κάνει διακοπές το κινητό. Μια και δεν κάνουμε εμείς διακοπές, κάνει το κινητό, αλλά τέλος πάντων.
1: Για να... Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τρεις πρωταγωνιστές της όλης ιστορίας πια, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, τυχαία η σειρά, δεν σημαίνει κάτι, είναι από τους βασικούς κρίκους αυτής της εξέλιξης.
1: Να, φυσικά είναι τους βασικούς. Παρά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται να έχουν το κόμμα στα χέρια τους και επίσημα από χθες μετά τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, και αυτό είναι το σημαντικό στην ιστορία. Οι άνθρωποι που θα τρέξουν τους ίδιους στον δρόμο προς τις κάλπες και απέναντι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε, ούτως ή αυτή τη στιγμή παρουσιάζει εικόνα αποσύνθεσης, διότι καθημερινά παρεκούνται πάρα πολλά στελέχη του. Χθες μόνο 6 στελέχη πολιτικής γραμματείας και ένας βουλευτής, 7 στο σύνολο.
0: Υπολογίζεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει περίπου με 7-8 βουλευτές.
1: Ναι, τώρα και ανάλογα με τις αναπληρώσεις που θα γίνουν, από όσους θα παρετούνται τις έδρες τους.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να μείνει και κάποιος παραπάνω, χωρίς να είναι απαραίτητος σίγουρο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα καταλήγουν καν αυτές οι έδρες, διότι όπως βλέπουμε υπάρχουν περιπτώσεις που καταλήγουν στον 4ο ή στον 5ο ακόμα.
0: Σωστά, και έχουμε δει πολλές ανεξαρτητοποιήσεις μέχρι τώρα από αυτούς που έχουν πάρει την έδρα, πόσους παραιτήθηκαν, οπότε δεν είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και πάρα πολλοί που παρετούνται για να πάνε στην Ελλάδα του Τσίπρα, υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα παραιτηθούν γιατί δεν τους ικανοποιεί το σχήμα της ηγεσίας.
1: Και δεν είναι κρυφό, μιλάμε κυρίως για τον κύριο Γιαννούλη και για τον κύριο Φάμελο, έτσι, δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ο κύριο Γιαννούλης το είπαν χθες ότι εγώ είμαι Πολάκη.
0: Εδώ στα παραπολιτικά, στη Στέλλα Καντώνα το είπε, ακριβώς, ότι εγώ είμαι Πολάκη αρχηγό, μάλλον δεν θα μείνω.
1: Ναι, υπάρχει ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει πει ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ να υπηρετήσω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Όποιος και να είναι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αρχικά, και θα είναι ένας κυρίων, ο κ. Πολάκης ή η κυρία Δούρου, mm-hmm. την θέση, αυτή είναι η δύο βασική υποψήφια, mm-hmm. θα επιδητήσουν ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που θα προτείνει ο κ. Φάμελ. Δηλαδή θα προτείνουν το κόμμα να σταθεί απέναντι mm-hmm. στον κ. Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Άρα και των πραγμάτων ο κ. Φάμελ θα πρέπει να πάρει αποφάσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει δημόσια μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο σκέλος είναι το διαδικαστικό πλέον. Πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που παραμένουν πίσω και αναλαμβάνουν πλέον την καθοδήγηση του κόμματος θα οδηγήσουν το κόμμα στην επόμενη ημέρα. Πώς θα γίνει αυτό σε διαδικαστικό επίπεδο? Αρχικά στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να αναπληρωθούν οι κενές θέσεις. Την Τετάρτη θα γίνει ψηφοφορία για την εκλογή αρχικά γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας που φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη πρώτης γραμμής. Και στη συνέχεια αυτός θα επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Παύλο Πολάκη και την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ψηφοφορία ανάμεσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα εκλείψουν τον νέο επικεφαλής τους. Τώρα θα αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, υπάρχει τον άνθρωπο που είναι με τον αποδεικτή του Μουντούρου, βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου αρχηγού και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν από το κόμμα, είτε θα εξαρτοποιηθούν, δηλαδή είτε θα παραιτηθούν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα σε όσους προτίθενται να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο και σε όσους παραμένουν. Το είδαμε χθες και στην πολιτική γραμματεία. Δεν εμφανίστηκαν στη συνεδρίαση. Όσοι είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Και αυτό είναι κάτι που σημείωσε και ο κύριος Παύλος Πολάκης. Έτσι, αναμένεται να ψηφίσουν αυτοί οι 7-8 που εν τέλει.
0: Ναι, από τις 7-8 όμως οι 3 είναι αυτοί που θα οδηγούν το κόμμα. Άρα μεταξύ 4 θα γίνει η εκλογή.
1: Ναι, ναι, τώρα δούμε πώς θα μείνουν, πώς θα επιλέξουν, γιατί υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα, προβλήματα αδυναμίες και πλεονεκτήματα που κάθε υπόψη του. Δηλαδή ο κ. Πολάκης, καλός κακός, έχει αυτό που λέμε πέραση στον κυρικιά του βάση εκλογική. Έτσι, ναι. Ακόμα στο κόμμα, μην το ξεχνάμε, στις πρόσφατες ισοκομματικές εκλογές, ναι. Πριν από 1,5 χρόνο ο κ. Πολάκης, πήρε σχεδόν 50%. Μπορεί να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Με τον καταγγελτικό του και σκληρό του λόγου.
0: Θεωρητικά και ο ίδιος λέει ότι θα απευθυνθεί και σε άλλα κόμματα της υπόλοιπης αριστεράς, πέρα από την ελληνική αριστερά, προφανώς πέρα από το ΚΚΕ και στους υπόλοιπους χώρους.
1: Ναι, και σε άλλες προσωπικότητες, όπως για παράδειγμα, είναι, το έχει ονοματίσει ο ίδιος, ο κ. Κοτζίας, η κυρία Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο κ. Πολάκης στο θέμα αυτών των συνεργασιών ίσως είναι το μειονέκτημά του απέναντι στην κυρία Δούρου,
0: ναι.
1: Διότι θεωρείται ακριβώς για το ίδιο πλεονέκτημα που έχει πρόσβαση σε ψηφοφόρους, mm-hmm. ότι ίσως δεν θα θέλουν να συνεργαστούν υπό την ηγεσία του κ. Πολάκη άλλα κόμματα και άλλοι πολιτικοί φορείς. Αυτό βέβαια που αναμένει να προτάξει η κυρία Ρένα Δούρου, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει καθαρά, η κυρία Δούρου ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί ορθάνιστα για το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα τεχνικό πρόβλημα για τον κύριο Πολάκη, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας από την οποία θα ζητήσει να τον εκλέξει πρόεδρο.
1: Ναι, αυτό ευελπιστούν ότι θα λυθεί μέσα στην εβδομάδα και γι' αυτό θα πάει την επόμενη εβδομάδα η εκλογή mm-hmm. του νέου πρόεδρου, με σκοπό ενδιάμεσα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας που εκτελεί χρέη προέδρου, αν μπορούμε να το πούμε mm-hmm. αυτές τις ημέρες, να επανεντάξει τον κύριο Πολάκη. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο θεωρούν όλοι ότι θα έχει λυθεί. Ναι. Επόμενες ημέρες. Και υπάρχει βέβαια το ζήτημα του κόμματος, πώς θα πορευτεί το κόμμα και ό,τι έχει απομείνει βέβαια από αυτό, σε επίπεδο τόσο βάσης όσο και στελεχών. Αυτό θα λυθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, την οποία προγραμμάτισε η πολιτική γραμματεία. Υπάρχει το θέμα του γραμματέα του κόμματος, εκεί ακούγεται και το όνομα του κυρίου Παπά και το όνομα του κυρίου Γιάννη Πουλέκου, όποιος και να είναι ο διάδοχος στη θέση αυτή. Της κυρίας Σακούνα στην πραγματικότητα, mm-hmm. να φερόνται διαμαντέως το παρελθύν, θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, διότι δεν ξέρει κανείς πόσα μέλη έχουν παραμείνει, πόσα στελέχη έχουν παραμείνει, ποιοι έχουν αποχωρήσει, ποιοι δεν έχουν αποχωρήσει και ποιοι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό. Από την ελληνική αριστερή στην παράσταση προφανώς δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση, αλλά σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο κλίματος, πώς τη βλέπουν αυτή την εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελλάδα, η απάντηση είναι μία και σαφές. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα άλλα κόμματα, δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα σχόλιο. Άλλωστε, όταν χθες συνέβαιναν όλα αυτά στην Κουμουντούρου και περιμετρικά τη, ο κ. Τσίπρας βρίσκονταν στην Μυτιλήνη, πραγματοποίησε σειρά επαφών με παράγοντες του νησιού, με πολίτες, με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής και φυσικά πραγματοποιήσε αργά χθες το βράδυ μια ομιλία πολύ δυναμική, όπου προφανώς δεν αναφέρθηκε καθόλου στα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στο παλιό του κόμμα. Δεν θέλει η Ελλάδα να έχει καμία εμπλοκή και να θεωρεί κανείς ότι είναι αυτή που κινεί τα νήματα στα όσα συμβαίνουν στο Μουρδούρο.
0: Εκτίμηση θέλω, όχι η πληροφορία. Βολεύει τον Τσίπρα την Ελλάς να υπάρχει με αυτή την μορφή ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Υπάρχουν πάλι, Αλέξανδρο, και μεκτήματα και μελεκτήματα, έτσι δεν είναι τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, για παράδειγμα, καλώς ή κακώς θα διατηρήσει ένα ποσοστό, ένα 3%, 2%, 3%, 5% ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ποσοστό θα μπορούσε θεωρητικά πάντα, έτσι, να καταλήξει ο κύριο Τσίπρα, άρα ναι, εκ των πραγμάτων θα του κόψει κάτι, άρα θα είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά είναι μια λύση η οποία θα μπορούσε να βολεύει πάλι εντός εισαγωγικών την ελληνική αριστερή, την παράταξη του κύριου Τσίπρα, διότι θα μπορέσει να αποφύγει τα δράματα. Πάλι εντός εισαγωγικών.
0: Με
1: ανθρώπους τους οποίους έχει ξεκαθαρίσει και παλιούς τους συντρόφους ότι δεν θέλει να συμπορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα, και αναφερόμαστε στην ηγετική ομάδα τώρα, ναι, η οποία έχει τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια.
0: Είναι τώρα σαν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: ναι, τις προηγούμενες ημέρες ο Σωτήρης Μπολέξης, ο συναδελφός μας, χρησιμοποίησε έναν όρο bad bank,
0: ναι,
1: ο οποίος νομίζω είναι αρκετά πετυχημένος.
0: Πολύ πετυχημένος. Bad bank είναι αυτές τις τράπεζες που κρατάνε τα κόκκινα νεκρά δάνεια, δηλαδή αυτά που δεν μπορεί να τα κάνεις τίποτα θεωρητικά, και απλά μαζεύεις όλη την τραπεζική χασούρα σε μια τράπεζα για να καθαρίσεις τις υπόλοιπες τράπεζες. Εύστοχο, θα το δώσω, θα το πω το μεσημέρι όταν σας δω και τους δύο μαζί στην αίθουσα σύνταξη του Μέγκα. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ευχαριστώ για το σχόλιο, για τις πληροφορίες, για τις ειδήσεις ο Αντώνης Γκιώκας, ο καλός συνάδελφος από το D-News και το Mega Channel.

Το τραγούδι δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο, δεν περνάω μηνύματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Απλά έτσι κοιτώντας τι έγινε σαν σήμερα πριν από μερικά χρόνια, είδα το 1973 οι Everly Brothers έδιναν μια συναυλία στην Νότια Καλιφόρνια, όταν ο Phil Everly, ο ένας από τα δύο αδέλφια των Everly Brothers, έσπασε την κιθάρα του και έφυγε τρέχοντας από την σκηνή. Έμεινε ο Don μόνο πάνω στην σκηνή. Συνέχισε κανονικά το σετ μέχρι να τελειώσει, προτού ανακοινώσει ότι το συγκρότημα είχε διαλυθεί και αυτή ήταν η τελευταία τους συναυλία το 1973. Το τραγούδι είναι το 1957, άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μακρά πορεία πριν. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια από όταν το ντουέτο εμφανίστηκε ξανά, περίπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, με Bye Bye Love. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Έχω διευθμίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά τη δομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
4: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Οι δεδαλώδεις διαδρομές στο μυαλό του Θανάση Βούτσνου μας οδήγησαν στο ημέρη ημερούλα το Μεράκησου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Και όπως ακούσατε στον στίχο, η ημερούλα πήγε και είδε Μπέρκμαν, αλλά δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει.
1: Βάλε ένα έψιλο να γίνω το Μεράκησου.
0: Από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, Φανίκη Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο. Δύσκολος είναι αλήθεια ο Μπέρκμαν, αλλά σπουδαίος. Εκεί στα μέσα του 80.

Χιόντι Μάμπο που λέει και ημερολα στο τέλος. Αυτό ήταν κάπου εδώ, όχι κάπου εδώ, εδώ. Σας χαιρετούμε για σήμερα, Τρίτη 14 του Ιουλίου. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν με πλούσιο μουσικό, χορευτικό, πολιτικό, κοινωνικό και όλα τα υπόλοιπα πρόγραμμα. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που φρόντιζε τους ήχους, την Ελένη Τάκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Πλατή που φρόντιζε τα πάντα για αυτή την εκπομπή, τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισε για τα ηχητικά και τον Θανάση Βούτσινο που μ' άφησε να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η τράπεζα υπήρχε.

0: Ήρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στο δρόμο σας.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5. Πρωινή ενημέρωση εδώ από τον Παναγιώτη Τσακανίκα καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11 με τον Ευάγγελο Κοκώση στον ήχο. Μαζί εδώ για τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Βέβαια, σαφώς θα αναφερθούμε και στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο. Η νεολαία του Αγρίνιου κατά κύριο λόγο και όχι μόνον, όμως να πούμε. Διασκέδαση για τα καλά χθες στη μεγάλη αυτή συναυλία η οποία έγινε. Από το Σουγκράτη Μάλαμα, την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα στα Παπαστράτη εκπαιδευτήρια. Ήταν κάτι ξεχωριστό πραγματικά και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι ο κόσμος θέλει τέτοιες μουσικές παρουσίες.

Να πω ότι σήμερα έχουμε τις δύο απολογίες των 42χρονων για τον εμπρισμό στην Μάρφιν. Να, και τι λένε και οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες οι οποίες οδήγησαν, σύμφωνα βέβαια με την αστυνομία, στην ταυτοποίησή τους. Σε βρετανικό δικαστήριο, στο μεταξύ, οδηγείται η 46χρονη, η οποία έχει συλληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία, βέβαια, για τον εμπρισμό στη Μάρφιν. Για το ζήτημα της απέλασής της, βέβαια, έτσι, και του ερχομού της στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπων, αλλά κινητών αντικείμενων. Δεν είναι ακριβώς απέλαση, βέβαια, έτσι. Είναι μετά το αίτημα, θα πρέπει, αφού έχει συλληφθεί, να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που θα το εξετάσει, βέβαια, όπως είπαμε, βρετανικό δικαστήριο. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων, υπόστηρίζει η υπεράσπιση της.

Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδος για την Ουκρανία, δείπνο με Μακρόν στο Ελιζέ και παρέλαση σήμερα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Νεότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια και τις παρεμβάσεις στα ενίκια που προωθεί η κυβέρνηση. Προφανώς σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε και προς παράταση και επέκταση για την τριετή φοροαπαλλαγή. Υπάρχουν νέα κίνητρα τα οποία μελετούνται σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί έστω και με αυτόν τον τρόπο, με ένα ακόμη μέτρο ή με κάποια ακόμη μέτρα, η μεγάλη στεγαστική κρίση.

Στα διεθνή Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ξανά σε ανοιχτή σύγκρουση ουσιαστικά. Έχουμε βομβαρδισμούς για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μάχη για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Σήμερα έχουμε βέβαια και την οδήγηση, την μεταγωγή στην ανακρίτρια και των τριών κατηγορουμένων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Έργα 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία των παραποτάμιων περιοχών υπεγράφησαν χθες, φίλες και φίλοι. Βέβαια, όπως είπαμε, υπάρχει μια σημαντική χρηματοδότηση και πράσινο φως για την αποκατάσταση υποδομών που έχουν πληγεί από θεομηνίες. Το σημαντικότερο έργο είναι αυτό της Αλευράδας Γέφυρας στα Τάρνας. Έτσι, ένας δρόμος ο οποίος έχει κοπεί στη μέση ουσιαστικά έτσι, από πολύ μεγάλη κατολίσθηση εδώ και μήνες και έχει προκαλέσει και διαμαρτυρίες μάλιστα αυτό. Ένας δρομέας, ένας αθλητής βρήκε ιταλικές χειροβομβίδες στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, παρακαλώ. Ήταν κάπου θαμμένες ή ξεχασμένες, φυλαγμένες από Ιταλούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βρέθηκαν εκατοντάδες κόσμος από εκεί πέρα. Χιλιάδες έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια έτσι από το δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου και έτυχε ένας δρομέας, εντελώς τυχαία, επαναλαμβάνουμε, να βρει τις χειροβομβίδες αυτές, γνωστές ως κόκκινοι διάβολοι.

αυτά και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, όπως κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, καιρός δηλαδή, αλλά και το σαν σήμερα. Ο Ακύλας, ο Νικόδημος, η Νικοδήμη γιορτάζουν σήμερα 14 Ιουλίου. Είναι διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων.

Τι είναι αυτό, θα μου πείτε κιόλας, έτσι. Γιατί με κοιτάζει και κάπως παράξενα και ο Βαγγέλης απέναντι. Διεθνής ημέρα μη διαδικών, International Non-Binary People's Day. Η Non-Binary είναι αυτή. Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας που γιορτάζεται σήμερα. Δημιουργήθηκε το 2012, πριν 14 χρόνια, από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτια Λαβούν, για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ο όρος μη διαδικός ή φιλοδιαφορικός αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων του φύλου, λέει, που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά, ως κάτι άλλο.

Το 1789, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική γιορτή για διαλία σήμερα. Το 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, γράφεται 3 χρόνια νωρίτερα από τον Ρουζέ ντε Λίλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλι, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδας, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες, πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Σύμφωνα με τις ελληνικές πηγές εκείνης εποχής, η μάχη της Άμπλιανης, δηλαδή σαν σήμερα, 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό τη νίκη των Συμμάχων στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα θα πάρει και πολλά ωφέλη, βέβαια, να μην ξεχνάμε, από την συμμετοχή της, έστω και καθυστερημένα, βέβαια, και μικρή σχετικά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με την πλευρά των νικητών. Όμως ωφέλη τα οποία στη συνέχεια, βέβαια, στη μικρασιατική καταστροφή θα εξαλειφθούν, θα εξαφανιστούν. 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν ουσιαστικά αθώοι. 1992, σημειώνει τα απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Από το χτύπημα αυτό σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Ένα σύμβολο βέβαια ο Θάνος Αξαλιάν, σύμβολο και η ίδια η οικογένειά του βέβαια και ειδικότερα η μητέρα του, φίλες και φίλοι, με ποιον τρόπο αντιμετώπισε το χάμο του γιου της όλα αυτά τα χρόνια. Την επίθεση και τη δολοφονία αυτή καταδίκασε τότε σύσσωμη πολιτική ηγεσία. Παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδέχτηκε τελικά την πρόταση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, για συνεργασία με στόχο την πάταξη της τρομοκρατίας. Αποφάσισε αναδιάρθρωση της Αντιτρομοκρατικής Κυβερνητική Επιτροπή. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, ένας άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και αφού ανέλαβε την ευθύνη εκ μέρους της 17 Νοέμβρη, δήλωσε τη λύπη του. Ναι, στεναχωρήθηκαν πολύ για το θάνατο του αθώου θύματος. Τότε, 17 Νοέμβρη, είχε αποδώσει τον θάνατο του φοιτητή όχι στη δική της αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, που περί αυτού επρόκειτο, αλλά στην καθυστέρηση του ασθενοφόρου που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Βέβαια, όλοι αυτοί βρέθηκαν μετά από χρόνια και πλήρωσαν έτσι ακριβά. Και να μην ξεχνάμε έτσι πώς εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και πόσο ένας έδινε τον άλλον έτσι εκείνη την εποχή. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε και τις προσωπικότητες που ήρθαν ή έφυγαν μια μέρα σαν την σημερινή. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πρακτόρας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να υφίβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μία στεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Το 1896 γεννιέται ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. 1918 έρχεται στην ζωή ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, κορυφαίος Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρη, Σκηνές από ένα γάμο, οι σημαντικότερες ταινίες του. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, η μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. 1936. 2003 πεθαίνει ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ του Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Billy the Kid, τον πιστολά αυτών της άγριας δύσης που πέρασε στη σφαίρα του θρύλου. Η σύντομη καριέρα του στην παρανομία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς Αμερικανούς δημιουργούς από το χώρο της λογοτεχνίας, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Χένρι Μακάρτι, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος το 1859 στη Νέα Υόρκη από γονείς Ιρλανδικής καταγωγής, είχε μια σύντομη αλλά εντυπωσιακή καριέρα στον χώρο της παρανομίας. Διώκτης του ο Πατ Γκάρετ, ο οποίος τον εντόπισε για να τον αποτελειώσει στις 14 Ιουλίου του 1881. Τον βρήκε να κοιμάται, ξύπνησε από το θόρυβο και το μόνο που πρόλαβε να ψελίσει στα ισπανικά ποιος είναι ο Γκάρετ, τον πυροβόλησε δύο φορές και τον άφησε εκεί στον τόπο. Κάπως έτσι σκοτώθηκε ο Μπίλι Δε Κίντι σαν σήμερα στο Νέο Μέξικο στις 14 Ιουλίου του 1881.

27 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ και τον φίλο που μέσω διαδικτύου μου λέει ότι έχουμε κάποιες διακοπούλες. Μέσω διαδικτύου είναι. Θα το κοιτάξουμε λίγο, φίλε Λευτέρη. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Έχουμε και κόσμο που μας ακούει στο ίντερνετ και προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, καλό είναι να ελέγξεις και εσύ τη σύνδεσή σου, βέβαια. Και θα το κοιτάξουμε και εμείς. Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου, θα έχουμε καλό καιρό και όπως όλες τις επόμενες μέρες και ζέστη. Έτσι. Ανεβασμένες θερμοκρασίες αναμένονται ειδικότερα από την Πέμπτη και μετά. Για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στη Δυτική Ιστερά Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, καλός καιρός καθαρός. Με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς από το απόγευμα και μετά, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας. Σήμερα, αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με τους ανέμους νοτιοδυτικούς. 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία από 22-23 έως 36. Ενώ την 5η 16 Ιουλίου ανεβαίνει και άλλο υδράργυρος. Θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια με τους ανέμους, φίλες και φίλοι, αρχικά βορειοανατολικούς, από το μεσημέρι και μετά νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 αποφόρη και τη θερμοκρασία από 22 με 23 έως 38. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Πάντα, το ΜΕΤΕΟ, θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους βορειοανατολικούς, αρχικά δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 από φορ και τη θερμοκρασία από 24 έως 39. Καλώστε και τα 39 άρια το Σάββατο 18 Ιουλίου. Η πρόγνωση είναι για καλό καιρό. Πάλι ηλιοφάνεια με τους ανέμους νότιο-δυτικούς 3 με 4 από φορ και τη θερμοκρασία από 25 έως 38. Ανεβαίνει δηλαδή και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες τιμές της η θερμοκρασία, με την άνοδο αυτή να είναι αισθητή ουσιαστικά από αύριο Τετάρτη και ακόμη πιο έντονη την Παρασκευή, όπου αναμένεται, όπως είπαμε, 39. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι κάτι το οποίο το μεταφέρουμε με μια επιφύλαξη. Την Κυριακή ίσως πιάσουμε και τους 40.

Για την Κυριακή δηλαδή 19 Ιουλίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους νοτιοδυτικούς 3 με 4 από 4 και τον υδράργυρο από 23 με 24 έως 40 όπως είπα, μάλιστα. Αυτά σχετικά με τον καιρό, περάσαμε και τα μέσα, περνάμε και τα μέσα Ιουλίου, όπως αντιλαμβάνεστε, καλοκαίρι είναι, στο Αγρίνιο είμαστε, δυτική στερεά Ελλάδα, έχουμε παραδοσιακά υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια αυτό, επαναλαμβάνουμε, είναι και ένας επιβαρυντικός παράγοντας ως προς την πρόκληση και εξάπλωση πυρκαγιών. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή.

Φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσω πως ο εκπαιδευτικός οργανισμός Almas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από το ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-67-10-560. Να πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας στο Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 26 41 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα εδώ στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές, ξεχάστε τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Συνεταιριστική είναι άλλωστε. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

κατόφλι, αυτό είναι καινούργιο Rolling Stones, Ευάγγελε. Καινούργιο, ολοκένουργιο, έτσι. Άνια Τέιλορ Τζούνιορ, η ωραία η ξανθιά είναι στο βίντεο κλιπ των Rolling Stones για το τραγούδι. Μάλιστα. Ναι, Rolling Stones, ναι, αυτοί εξακολουθούν να τραγουδάνε, έτσι, έτσι, όχι μόνο τραγουδάνε, βγάζουν και δίσκους καινούριους, έτσι, οι Rolling Stones, είναι βρικόλακες οι Rolling Stones, που έλεγε και ο Τζίμις ο Πάνωσης, 200 χρονών και παίζουν ακόμη. Το κατόφλι του ανακριτή περνάνε σήμερα οι 2-42χρονοι φίλες και φίλοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν τον Μάιο του 2010. Προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί, την ίδια ώρα ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης σε Βάρος της. Υπενθυμίστε ότι η εμπριστική επίθεση στις 5 Μαΐου του 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους οι εργαζόμενοι της Μάρφιν, η Αγγελική Παπαθανασόπουλου, η οποία ήταν έγκυος μάλιστα 4 μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλιχθήκε στις φλόγες. Την ίδια στιγμή σε Βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί. Καλά, αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν τόσα χρόνια, δεν έχουν τύψεις. Λέω τώρα, αν είναι αυτή η ένοχη, έτσι, Βαγγέλη, αν είναι αυτή, ή όλοι αυτοί που προκάλεσαν αυτή την καταστροφή καθόλου τύψεις δεν έχουν, δεν τους νοιάζει. Θεωρούν ακόμα ότι έχουν κάνει μια επαναστατική πράξη, ας πούμε, και δολοφόνησαν ποιους, ας πούμε, τα τσιράκια του συστήματος, πώς θεωρούν, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους. Έτσι, έχω μια απορία, δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, πώς νιώθουν αυτοί οι δολοφόνοι. Τώρα, την ίδια στιγμή, σε Βρετανικό δικαστήριο, όπως είπα, θα παρουσιαστεί η 46χρονη Ελληνίδα, συνελήφθη στο Gatwick. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά στο ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων, National Extradition Unit, λέγεται η συγκεκριμένη, της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές. Η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο, ετοιμαζόταν δηλαδή να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είχε δηλώσει ότι επικοινωνήσει και η ίδια με τις ελληνικές αρχές. Είχε δηλώσει την αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η 46χρονη, η οποία είναι τα τελευταία 6 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, διαμένει μόνιμα στο Brighton και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Να πω εδώ ότι χθες ήρθαν στο φως και νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο ατόμων για την φωνική επίδεση στο υποκατάστημα της Μάρφιν στις 5 Μαΐου του 2010. Τι αξιολογήσεις έγιναν κλπ. Θα τα δούμε σε λίγο βέβαια, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχουμε και μια δικαστική εξέλιξη σήμερα, όπως είπαμε, μιας και έχουμε τις απολογίες των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ αναμένεται βέβαια και η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης, η οποία έχει συλληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, επιστρέφουμε οι φίλοι της Μπαλίτσας, βέβαια, έτσι να μην ξεχνάμε, έχουμε τους μεγάλους ημιτελικούς του Μουντιάλ της παγκόσμιας αυτής γιορτής του ποδοσφαίρου, να μην ξεχνιόμαστε. Γαλλία-Ισπανία σήμερα στις 10, Ευάγγελε, το βραδύ, και αύριο στις 10, Αγγλία-Αργεντινή. Ο μικρός τελικός, τα play-off τρίτης θέσης δηλαδή, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις, τα μεσάνυχτα στις 12. Ενώ την ξημερώνοντας Κυριακή δηλαδή, έτσι, ενώ ότι μεγάλος τελικός την Κυριακή επίσης 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ.

τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι προτιμήσεις σας, ποιος θέλετε να το πάρει. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία ή Αργεντινή θέλετε να το πάρει το Μουντιάλ. Εγώ περισσότερο προς Αργεντινή η αλήθεια είναι. Τους Άγγλους εντάξει δεν τους πάω έτσι κι αλλιώς. Οι Γάλλοι δείχνουν ότι είναι η πληρέστερη ομάδα αυτής της διοργάνωσης, η αλήθεια είναι. Επίσης, μάλλον Γαλλία, Αργεντινή, θα έχουμε τελικό. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ Αργεντινή συμπαθώ λόγω του τεράστιου Μέση, βέβαια. Για ποιον άλλο λόγο, όπως και σχεδόν ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Αν και βλέπω και πολλούς φίλους της Αγγλίας, η αλήθεια είναι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να το πάρει μετά από πόσα, 60 χρόνια.

Έλεγα πριν για την έρευνα και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας, το διαβιβαστικό και τον τρόπο, στο σχετικό διαβιβαστικό που υπάρχει από την αστυνομική υπηρεσία, την αρμόδια, για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ατόμων για τη φωνική επίθεση στο υποκατάστημα της Μάρφιν το 2010. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού και των μαρτυρικών καταθέσεων που είχαν συγκεντρωθεί από την ημέρα της επίθεσης. Αναζητούσαν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Υπάρχουν φωτογραφίες τις οποίες αποτυπώνονται ένας 42χρονος με κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του, ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του συγκροτήματος Dead Kennedys, έτσι, γνωστό συγκρότημα punk το συγκεκριμένο, καθώς και η 46χρονη για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Κομική σημασία για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από τη Μάρφιν, αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονται ξεκάθαρα. Οι αστυνομικοί είχαν αριθμίσει τα μέλη της ομάδας, γεγονός που συνέβαλε στην επανεξέταση και αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού. Μια σκληρή ομάδα ατόμων που παρισύφρισαν βέβαια μέσα στη μεγάλη πορεία που είχε γίνει τότε και βέβαια σκόπο είχαν να κάψουν την συγκεκριμένη τράπεζα και όσοι ήταν μέσα σε αυτήν. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Στις φωτογραφίες απεικονίζονταν μια παρέα 12 ατόμων με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Μάρφιν. Όπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή το 2020, πριν από 6 χρόνια. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μάρφιν. Φορούσαν όμως καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι, που είναι μοναδικά, θεωρούνται σαν ταυτότητες αυτές τις ζωγραφιές δηλαδή, έτσι. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά, διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση την μοιραία εκείνη μέρα. Υπάρχουν και κάποια καρέ επίμαχα, η αλήθεια είναι, τα οποία παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και φωτογραφικό υλικό που είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο άλλων δικογραφιών και αφορούσε πρόσωπα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αντιπαραβολή του φωτογραφικού υλικού φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και λοιπό εξοπλισμό. Όπως επισημαίνεται στο διαβιβαστικό, σε μία από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν κοινά χαρακτηριστικά στον σωματότυπο, το καπέλο και τα γυαλιά ενός υπόπτου που απεικονιζόταν σε φωτογραφίες από διακοπές με εκείνα που έφερε άτομο το οποίο είχε καταγραφεί την ημέρα της επίθεσης. Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν, λέει, αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα. Δεν ξέρω, έτσι όπως μου φαίνονται τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, δεν μου φαίνονται και τόσο ισχυρά, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, έτσι, και δεν ξέρω κατά πόσον θα υπάρξει δικαστήριο το οποίο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να προχωρήσει καταδίκες. Η αλήθεια είναι, ας κρατάμε μια επιφύλαξη.

Έχουμε και μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου να μυρίζει μπαρούτι για άλλη μια φορά. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση νέου κύματος βομβαρδισμών σε Ιρανικούς στόχους, την ώρα που το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη μέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά το φωνικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών που διέταξε. Ερωτηθείς στο Οβάλ γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη υπό τις παρούσες συνθήκες, έτσι. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα. Από τη μεριά της, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς μια τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων με στόχους σε συγκεκριμένες ιρανικές περιοχές. Να μιλάμε ποιες είναι, έτσι και αλλιώς δεν τις ξέρουμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυσιπλοεία. Μάλιστα, αυτά από τους Αμερικανούς. Οι Ιρανοί τώρα, φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν πριν από λίγο πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διάφορων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, επίσης εναντίον κτηρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Το ναυτικό των φρουρών, επίλεκτης δύναμης που θεωρείται ο ιδεολογικός στρατός, ας πούμε, του Ιράν, στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφόρων επικοινωνιών και κτίριο όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Βέβαια, πλάνα ή οτιδήποτε στοιχείο από τα χτυπήματα αυτά δεν έχουμε, απλά το λένε ότι το κάνανε οι Ιρανοί, ενώ αντίθετα υπάρχουν, έχει την τεχνολογία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ όμως το κάνει αυτό, να δείχνει τα χτυπήματα τα οποία κάνουν, έτσι. Με βίντεο τα οποία από πολεμικά, από drones, από πολεμικά, αλλά από άλλες τεχνολογίες τις οποίες διαθέτουν και δείχνουν, λέει, την ώρα που γίνονται τα χτυπήματα αυτά. Μάλιστα, χθες είδαμε και το για πρώτη φορά τις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν ένα ντρόν, σαν αυτό το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Λέμε, όχι ίδιο, βέβαια, εννοείται. Αλλά ένα τέτοιο θαλάσσιο ντρόν, δηλαδή, το οποίο χτύπησε ιρανικό υποβρύχιο.

Ο Τραμπ στο μεταξύ προειδοποίησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ. Τι είναι αυτός, Χιου Χιούιτ, δημοσιογράφος ήταν μάλλον. Καλά, παίζει και με πολλούς δημοφιλείς bloggers, η αλήθεια είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος, πως το Ιράν θα χτυπηθεί σκληρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δηλαδή αυτές τις δύο μέρες. Θα καταστρέψουν, λέει, το PKX Mountain, δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε επίσης ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του. Αναφερόμενος, μίλησε επίσης για τη σχέση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, είπε ότι τα πάνε πολύ καλά. Διευκρινίζοντας ότι κάποιες φορές διαφωνεί μαζί του και του το λέει μάλιστα. Πάντως οι Ιρανοί, μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί αμερικανικού αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο και επίσης ότι θα εφαρμόσει άμεσα και ένα, λέει, φόρο διέλευσης ύψους ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου τους στα πλοία τα οποία διασχίζουν το Ορμούς. Ακούσε τι λέει, δηλαδή. Εγώ το έχω το ανοιχτό το Ορμούς, λέει ο Τραμπ. Αλλά όσοι περνάτε, γιατί είστε και πλούσιες χώρες κιόλας, θα μου δίνετε το 20%. Θα σας επιβάλλω ένα φόρο 20% για να περνάτε από τα στενά του Ορμούς, λέει ο Τραμπ, έτσι. Επιχειρηματίας, έτσι, έξυπνα, σκεπτόμενος, λέμε τώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, ηρωνεύτηκε την απόβαση αυτή, να επιβληθούν αυτά τα τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, λέει ο Ιρανός Υπουργός.

στο μεταξύ στην ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Την 1η Ιουλίου έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Σοβαρά τραυματίστηκε και η πολιτεύθερα συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας. Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από αξιόπινες πράξεις, για 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός, παράβαση νομού περιόπλων. Η δίωξη είναι in rem, όπως λέγεται, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης, ως φυσική αυτούργη έχουν συλληφθεί 29χρονος, 26χρονος, 24χρονος, ο οποίος και ένας 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι στους δύο αυτούς που θεωρούνται φυσική αυτούργη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, οι δύο πρώτοι που είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες φέρεται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αυτοί δεν έδωσαν καμιά απάντηση στις αρχές. Επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους. Από την πλευρά του, ο τρίτος φαίνεται να υποστήριζε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν το σπίτι αυτό. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τους δράστες και των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που είχαν γίνει την ίδια βραδιά, την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Να πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε κλειστεί σύνοδο κατά τον χρυσό τρούλο του Μεγάρου των Απομάχων στον δείπνο των ηγετών στο Γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία. Είπαμε ότι είναι εθνική εορτή για τη Γαλλία σήμερα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στη συνάντηση της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για τη στήριξη της Ουκρανίας. Έδωσε το παρόν και στον δείπνο που παρέδεσε ο Γάλλος Πρόεδρος και σήμερα θα βρεθεί στην εξέδρα των επισήμων στην πλατεία Concord.

Στη Νέα Δημοκρατία βέβαια αναπροσαρμόζουν κάποιους και την τακτική τους. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Μάλιστα υπάρχουν και εκείνοι που αρχίζουν όλο και πιο συχνά να λένε πως οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Κρατήστε το λίγο αυτό. Εγώ το θεωρώ κάπως τραβηγμένο το σενάριο αυτό, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι θέλει η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση τις ανακοινώσεις που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να τις δουν στην πράξη να υλοποιούνται οι πολίτες και μετά να πάει σε εκλογές. Έτσι, αν το κάνει το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς την πρώτη Κυριακή, στις πρώτες εκλογές, μάλλον θα είναι πολύ πιο χαλαρή θεωρείται η ψήφος. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν αυτές τις συσπηρώσεις που αναμένεται να υπάρχουν σίγουρα, γιατί το διακύβευμα θα είναι τελείως διαφορετικό στις δεύτερες εκλογές. Τώρα, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, που βάρεσε διάλυση βέβαια, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει τη συντεταγμένη του πορεία προς εκλογές παρά το τσουνάμι παρατήσεων που είχαμε. Ήδη καταστρώνονται και σχέδια των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την Προεδρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία, ανέφερε η απόφαση της πολιτικής γραμματείας χθες. Προσθέτει ότι η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Βέβαια, αυτό δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να πω ότι τον ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν στο 1,5% τώρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, διαγωνίζονται από ό,τι φαίνεται κάποια από τα κορυφαία πρωτοκαλασσάτα στελέχη που έχουν απομείνει τώρα για το ποιος θα είναι ο αρχηγός. Είναι και άλλα στη μέση, βέβαια, φίλες και φίλοι, να μην ξεχνάμε, είναι και κάποια εκατομμυριάκια τα οποία έχουν να κάνουν και με την. Κάποιος πρέπει να τα διαχειριστεί αυτά τα λεφτά. Με βάση το ποσοστό που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, με αυτό το ποσοστό χρηματοδοτείται. Και είναι ακόμα να λάβει 6-7 εκατομμύρια μέχρι τις εκλογές. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Και τα λεγόμενα ασημικά που λέμε. Και φυσικά και το κτίριο στην Κουμουνδούρου και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στο συγκεκριμένο κόμμα. Θεωρείται ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ελήφθη στις 11 του μηνός. Είναι ιστορική σημασία, λέει. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Τώρα, αυτά αναφέρει η πολιτική γραμματεία. Θεωρούν ότι το ερχόμενο Σάββατο, τώρα που μας έρχεται, κλείνει και ο κύκλος της ασάφειας και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας των αριστερών δυνάμεων. Ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψηφίος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να αναφέρουν και πληροφορίες ότι απέναντί του θα βρεθεί η Ρένα Δούρου.

Χθες ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, και πρώην πρωθυπουργός, άσκησε ερμηνεία κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μυτιλίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Τώρα Μιλάμε. Είναι αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει ανά την Ελλάδα ο πρώην πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδεικνύει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν οφείλεται στην έλλειψη δυνατοτήτων, αλλά στις πολιτικές επιλογές που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης για να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στήριζε την κοινωνία, είπε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε πως γνωρίζουμε, λέει, ότι σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ένας φοιτητής που θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Μυτιλίνη αεροπορικός πληρώνει περισσότερα από ότι ένας φοιτητής που θέλει να επιστρέψει από το Λονδίνο που σπουδάζει στην Αθήνα. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με 3 βασικά προβλήματα: ακρίβεια, διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Υποστήριξε ακόμη ο κ. Τσίπρας ότι μέσα σε μόλις 50 μέρες από την ίδρυσή της κατάφερε να δημιουργήσει η Ελλάς ξανά κλίμα αισιοδοξίας και προσδοκίας. Δεν ξέρω που το δω αυτό τώρα. Η αλήθεια είναι, αλλά ότι έχει έναν κόσμο που το στηρίζει, σαφώς τον έχει ο κ. Τσίπρας, αλλά δεν βλέπουμε κάτι εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι. Απέριψε τις αιτιάσεις περί σχεδίου αύξησης φορολογίας. Εμείς λέει δεν θα έρθουμε να επιβάλλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η δική μας λέξη. Αυτή είναι η δική μας λογική. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους, αλλά δικαιότερους. Διαβεβαίωσαν. Τώρα το δίπολο το οποίο έχει διαμορφωθεί είναι με τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατείται σκληρά πλέον με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο Μέγρο Μαξίμου επιχειρούν σε κάθε κόντρα με το νεοσύστατο κόμμα να καταδείξουν ότι μόνο ο νέο δεν είναι και ότι είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Έτσι, ήδη κάποιοι το λένε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο οποίο απαρτίζεται στην πλειοψηφία του στελέχη του κόμματο που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα, αλλά χωρί εκείνο που ήταν τότε στην πρώτη γραμμή. Πάρα πολλά στελέχη η αλήθεια είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν βγει μπροστά, αλλά του πρώην ΣΥΡΙΖΑ είναι τα στελέχη αυτά. Λίγου νέου η αλήθεια είναι βλέπουμε. Επισημαίνουμε μάλιστα και ένα οξύμορο. Ότι παρότι ο κύριος Τσίπρας λέει δεν θέλει να βλέπει τους πρώην υπουργούς του,

λοιπόν και κάποια non-paper τα οποία φεύγουν βέβαια την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με το αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει αλλάξει ή αν είναι ίδιος και απαράλλαχτος αυτός που ήταν. Και ότι δεν διστάζει μάλιστα τονίζουν να παραχαράξει την αλήθεια και την πραγματικότητα ακόμα και σε εθνικά θέματα. Αυτό που σημειώνουν με έμφαση είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι σήκωσαν το βάρος πολλών κρίσεων και μάλιστα πάνωτών επιζητούν σταθερότητα. Οι εποχές του θα έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί, όπως και των πολιτικών πυροτεχνημάτων τύπου. Από τις απευθείας αναθέσεις σε φίλους και συμπεθέρους θα βρούμε τα λεφτά, που είπε ο επικεφαλής της Ελλάς σε πολίτες χθες βράδυ στη Λέσβο. Στο Μέγαρο Μαξίμου ξέρουν καλά ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αυτή γίνει, θα συγκρουστούν δύο νοοτροπίες: της μη υποθήκευσης του μέλλοντος των επόμενων γενεών και της άκρα της παροχολογίας χωρίς αντίκρισμα. Αυτά λένε οι πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν επιλέξει βέβαια τον κύριο αντίπαλό του. Να είστε βέβαιοι πάντως ότι θα έχουμε και διασταυρούμενα πυρά. Αναμένουν βέβαια στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατρίο καυσίμων Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, πάντα έτσι δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Και Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Να πω ότι το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27. Τι ώρα είναι? 10:01 πρώτο λεπτό, ώρα για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.

0: Σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, διανύουμε και μία εβδομάδα όπου θα έχουμε πλέον μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι στους 29 ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Δυτικός ο άνεμος, ασθενής, υγρασία στο 50% και θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις προγνώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου, γενικότερα των μετεωρολόγων. 36 αύριο, 38 αναμένεται την 5η 16 του μηνός, 39 την Παρασκευή και ίσως να φτάσουμε το Σαββατοκύριακο του 40. Είναι πιθανό.

0: wear your bracelet on my wrist. I still carry the memory of your kiss.
1: Κακός γαμός θες στο Σταραβατσράδια εκπαιδευτήρια. Έτσι, μια μοναδική μουσική βραδιά την οποία χάρισε στο Αγρίνιο Σοκράτης Μάλα μας, ένας σπουδαίος δημιουργός και ερμηνευτής, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας. Λοιπόν, μοιράστηκε τη σκηνή με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα πρόγραμμα γεμάτο κλασικές επιτυχίες αλλά και νεότερα κομμάτια. Βέβαια, ερμηνεύτηκαν κομμάτια και από άλλους δημιουργούς, θα πρέπει να σας πω. Ο αύλιος χώρος του Παπαστρατείου, του πρώτου γυμνασίου Αγρινίου, δηλαδή, γέμισε ασφυκτικά. Εκατοντάδες οι φίλοι του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού έδωσαν το δυναμικό παρόν. Να πω ότι μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση η εκτέλεση ενός τραγουδιού του Αγρινιώτη Στιχουργιού Γιώργου Κλεφτογιώργου. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος, Αγρινιώτης Στιχουργός, έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και πολλά ακόμη τραγούδια. Έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με το Σοκράτη Μάλαμα ο Γιώργος Κλεφτογιώργος. Ένα τραγούδι του λοιπόν παρουσίασε, ερμήνευσε ο Σοκράτης Μάλαμας χθες στο Παπαστράτη, στα Παπαστράτη εκπαιδευτήρια, στη συναυλία.

Ωραία βραδιά η αλήθεια, έτσι, χθεσινή, πράγματι, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Και με πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή υπάρχει κόσμο και κοινό εδώ στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή που διψάει για τέτοιες μουσικές παρουσίες. Το έχει δείξει βέβαια παλιότερα και με αντίστοιχες παρουσίες και ανταπόκριση, ας πούμε, σε τέτοιου είδους μουσικές παρουσίες. Έτσι, και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στην πορεία του φετινού καλοκαιριού. Άλλωστε, που είναι πολύ πλούσιες οι πολιτιστικές και οι μουσικές εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στην περιοχή μας. Διαβάζω όμως πάντως και ένα σχόλιο ενός φίλου εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι λέει αγρινιώτες δεν πιάνονται. Δηλαδή, τη μία μέρα μπορούν να πάνε στο πανηγύρι, την άλλη μέρα στο Μάλαμα, την τρίτη μέρα να ακούσουν, ας πούμε, νησιώτικα ή να πάνε στο Lake Party. Είμαστε παντός καιρού δηλαδή.

καλοκαιράκι πλέον, έτσι ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, πέφτει κάπως και η επικαιρότητα αν θέλετε, έτσι και η τοπική αλήθεια είναι, πάντως έτσι υπάρχουν και εκείνα τα κόμματα τα οποία προετοιμάζονται από ό,τι φαίνεται για έναν θερμό Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν και εκείνες οι πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να πάμε μέσα στο Σεπτέμβρη, στα τέλη του Σεπτέμβρη δηλαδή, σε διαδικασία εκλογική. Αν γίνει αυτό, θα πρέπει να, αν γίνουν εκλογές Σεπτέμβρη, θα πρέπει μέσα στον Αύγουστο. Προς τα τέλη Αυγούστου, μέσα τέλη Αυγούστου να προκηρυχθούν οι εκλογές, έτσι δεν είναι. Και θα, νομίζω ότι θα χάσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία να το κάνει αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν οι πολίτες να δουν, ας πούμε, κάποια ωφέλη τα οποία θα προκύψουν μέσα από τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Νύχτα Θεσσαλονίκης. Βέβαια, παραλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα και υπουργοί που λένε για αυτή την πιθανότητα για εκλογική διαδικασία τον Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Και εγώ θεωρώ αυτό το σενάριο, αλήθεια, είναι το πιθανότερο, αλλά τον τελευταίο λόγο σίγουρα τον έχει ο Πρωθυπουργός, έτσι.

Είχαμε και χθες κινητικότητα. Καταρχήν να πούμε ότι έρχεται και Μαρία Καριστιανού στο Αγρίνιο, στο Αγρίνιο συγκεκριμένα, στη Ραΐνα. Θα πάει το Σάββατο, τώρα που μας έρχεται, η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενεργειακή αποικιοποίηση της Ετωλοακαρανίας. Φυσικά πήγε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιείται στη Ραΐνα της Κουτεσιάδας του Δήμου Αγρινίου, αναφορικά με ένα μεγάλο ενεργειακό έργο της Τέρνα, το οποίο θα περνά από εκεί. Κάποιοι πυλώνες κλπ. Και υπάρχουν αντιδράσεις από κατοίκους. Η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια νεαρή εδώ κοπέλα, η οποία Μαργαρίτα Παπα-Νικολάου λέγεται συγκεκριμένη, η οποία είναι αρκετά, ας πούμε, στα ενεργειακά ειδικότερα ζητήματα, παρουσιάζεται εξόχως έτσι δραστήρια, και μάλιστα ένα βιντεάκι της έπαιξε και στην επίσημη πρώτη της κυρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Πιθανολογώ ότι η κυρία Παπα-Νικολάου θα είναι και υποψήφια βουλευτής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε λοιπόν την παρουσία της κυρίας Καριστιανού εδώ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο αυτά, γιατί έχουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ παρέτηση του Σημεών και Δίκολου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κώστας Καρπέτας, ο οποίος είναι επικεφαλής παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε την συμπόρευσή του με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και έχουμε βέβαια και είμαστε εν αναμονή κάποιων εξελίξεων σχετικά με βουλευτές, οι οποίοι και εντός της εβδομάδας αυτής αναμένεται να παραιτηθούν. Τώρα, ποιοι θα είναι, η αλήθεια είναι, έχω μπερδευτεί κι εγώ με αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη και να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πλέον κοιτούν πλέον προς την Προεδρία. Ο Παύλος Πολάκης, μόλις πριν από λίγο στο Μέγκα, από αυτά θέλει να τεθεί επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και λέει μάλιστα ότι με τον ίδιο πρόεδρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό για να μπει στη Βούλη. Έτσι θεωρεί ο κ. Πολάκης. Θεωρεί μάλιστα τον εαυτό του τον καταλληλότερο για να είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σύμμαχη. Έτσι όπως έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι, μάλλον ο Πολάκης είναι ο καταλληλότερος.

Μιλάω ειδικότερα για την παρέτηση του Μίλτο Ζαμπάρα, έτσι, την οποία την περιμένουμε από μέρα σε μέρα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ενδεχομένως και μέσα σε αυτή την εβδομάδα ο κύριος Ζαμπάρας να παραιτηθεί. Από ό,τι φαίνεται, έτσι, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και αυτές τις αψημαχίες, τις παραιτήσεις. Χθες είχαμε και ένα κλίμα πολύ έντονη συγκίνησης για αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαπουνά, αλλά και ο γραμματέα τη νεολαία, ο Πάνος Λαμπρινίδης, ξέσπασαν σε κλάματα στη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, υπό το βάρος βέβαια αυτών των καταιγιστικών σίγουρα εξελίξεων που υπάρχουν στο κόμμα. Οι συγκεκριμένοι παραιτήθηκαν, όπως και 4 ακόμα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, με αποτέλεσμα μάλιστα αρχικά λέει να μην υπάρχει και απαρτία, αλλά υπήρχε μετά δεύτερη συνεδρία, η οποία έπιανε πλέον το μέτρο της απαρτίας, ανοίγοντας την ατζέντα αυτής της προεκλογικής προετοιμασίας αλλά και της κούρσας διαδοχής. Είναι χαρακτηριστικό όμως τα δύο αυτά νεαρά στελέχη, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε, ξέσπασαν σε κλάματα μετά τις παραιτήσεις τους, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αυτή η εσωστρέφεια λοιπόν συνεχίζεται. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την παρέτηση του Μίλτου Ζαμπάρα και που θα πάει και η βουλευτική έδρα η οποία θα μείνει εδώ, θα χειρέψει κατά κάποιον τρόπο. Όλα δείχνουν ότι ο δεύτερος επιλαχών των εκλογών του 2023, ο κ. Γιώργος Βαρεμένος, από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει την έδρα, θα την πάρει αυτή την βουλευτική έδρα και θα μείνει άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και για πολύ μικρό, για άλλη μια φορά βουλευτής Ετωλού Ακαρνάνιας, προφανώς ανεξάρτητος, θέλω να πιστεύω.

Ο πρώτος επιλαχών είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, να θυμίσουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει οποιαδήποτε αποδοχή της έδρας αυτής. Οπότε θα πάει στον επόμενο που είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Έτσι, αυτά σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις εξελίξεις αναμένουμε. Έχουμε και μια πολιτική εκδήλωση την οποία πραγματοποιεί ο Θανάσης Μαυρομάτης. Μάλιστα την ημέρα του ημιτελικού του Μουντιάλ, νομίζω αύριο είναι εκδήλωση αυτή του. Δεν έχω πάρει και πρόσκληση, αλήθεια είναι να σας πω, να το πω γι' αυτό. Ότι πραγματοποιεί μια εκδήλωση στο Μεσολόγγι, μάλιστα ημέρα και ώρα ημιτελικού του Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ίσως μπορούσε να επιλέξει καλύτερα μια μέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι έχει αυτή τη βιασύνη ο κ. Μαυρομάτης να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στο Μεσολόγγι. Θα κάνει έναν απολογισμό ο κ. Μαυρομάτης, ο οποίος φέρεται, επαναλαμβάνω, γιατί πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη, να έχει κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει σίγουρα την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά στην Τράπεζα Ηπείρου, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998, 26-410-25-427. Να ακούσει κάτι εξίσου ενδιαφέρον στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Σαλμάς Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D-Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, στο διεθνές εμπόριο, στο ναυτικό δίκαιο, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, για όλα αυτά που σας είπα, απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Σαλμάς Edu Training στο Αγρίνιο, στα τηλέφωνα 26-410-44-264, στο 26-410-58-218 και στην Αθήνα στο 210-67-10-560.

Δύο σημαντικές συμβάσεις υπέγραψε χθες ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις αυτές, φίλες και φίλοι, έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση και την πλημμυρική θωράκιση του Ευήνου και του Αχελώου. Παρουσιάστηκαν αυτά χθες Δευτέρα. Τα έργα στοχεύουν στην άμεση προστασία περιοχών της Ετωλοακαρνανίας που επλήγησαν από καταστάσεις ακραίες τον Αύγουστο του 2025. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών με στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών. Και αυτό γιατί η ολοσχερή καταστροφή της φυσικής ποτάμιας βλάστησης από πυρκαγιές αποδυνάμωσε σημαντικά τα αναχώματα, όπως αναφαίνεται, τα οποία έμειναν εκτεθειμένα στη διάβρωση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων για την αποτροπή νέων πλημμυρικών φαινομένων. Μιλάμε για τις φωτιές οι οποίες έγιναν κοντά στον Εύβοιο αλλά και κοντά στον Αχελώο πέρυσι, έτσι. Που έφτασε μέχρι τον Αχελώο η φωτιά αυτή στην Παλαιομάνινα κλπ. Που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στα Μνά. Στον Εύβοιο τώρα προβλέπεται μια παρέμβαση με προϋπολογισμό 2,6 εκατομμύρια ευρώ στο Εύβοιο χώρι. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό αναχωμάτων από καμένα υπολείμματα βλάστησης, κλαδιά και κορμού σε συνολικό μήκος περίπου 4.200 μέτρων, ενίσχυση και προστασία με επένδυση λιθορυπής καθώς και πλήρη αποκατάσταση των κατεστραμμένων τυχείων από σύρματο κυβότια, ζαρζανέτ νομίζω λέγονται αυτά, απομάκρυνση φερτών υλικών και καμένων κορμών από την κήτη του ποταμού, διάνοιξη διάβλου εκτόνωσης της ροής κατά τη πληγήσια περιοχή ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παρεμπόδισης των υδάτων. 2,2 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις στον Αχελό, από τη Σταμνά έως και νότια, νοτιότερες περιοχές. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό του δυτικού αναχώματος από καμένη βλάστηση, ενίσχυση αναχωμάτων και αποκατάσταση βλαβών στα προϋπάρχοντα σύρματο κυβότια, καθαρισμό της κήτης και διάνοιξη διάβλου εκτόνωσης, στοχευμένη ενίσχυση των αναχωμάτων προστασίας για τη θωράκιση των οικισμών πεντάλοφων νιοχώρη κατοχή, καθώς επίσης προστασία κρίσιμων οδικών αξώνων όπως είναι η παράκαμψη του νεοχωρίου, της επαρχιακής οδού Ετωλικού Αστακού και η παραϊόνια οδός. Σχετική ανάρτηση έκανε χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας λόγο για θωράκιση της Ετωλοακαρνανίας με αυτά τα έργα, τα κρίσιμα όπως επισημαίνει αντιπλημμυρικά έργα σε Εύβοιο και Αχελώο. Γίνεται λόγος για ότι γίνεται πράξη η δέσμευση της περιφερειάς για άμεση αποκατάσταση και προστασία των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αυτές που είχαμε πέρσι τον Αύγουστο.

Στο μεταξύ, δίνονται στην περιφέρεια και 25 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Νίκου Παπαθανάση. 25 εκατομμύρια στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Και μάλιστα ότι θα έχουμε παρεμβάσεις σε αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα στους Δήμους Ακτίου Βόνησας και Αμφιλοχίας. Ο κύριος Παπαθανάσης, ο οποίος βέβαια είναι και Αγρινιώτης, μην το ξεχνάμε αυτό, στην καταγωγή έχει μεγαλώσει εδώ στο Αγρίνιο ο αναπληρωτής υπουργός. Αυτό δεν έχει σημασία. Βέβαια πρέπει να έχεις μια οργανωμένη πρόταση και μελέτες για να μπορέσεις να πάρεις τα χρήματα. Δεν τα παίρνεις έτσι, επειδή ας πούμε είσαι πατριώτης. Προβλέπονται και οδικά έργα για την αποκατάσταση βλαβών σε ένα πολύ σημαντικό άξονα. Ειδικότερα μας ενδιαφέρει μας ο άξονας τον Κόσμηδη στο Βάλτο και την Ευρυτανία Αλευράδα Τρίκλινο. Είναι αυτό ο δρόμος εκεί πέρα, Αλευράδα Γέφρετα Τάρνας όπως την λέμε, για τον οποίο είχαμε μάλιστα και κινητοποίηση, η οποία έγινε πριν από σχετικά λίγο καιρό, με τους κατοίκους να ζητούν την αποκατάσταση του δρόμου αυτού, γιατί έχουν περάσει κάποιοι μήνες και το πρόβλημα εκεί που έχει δημιουργηθεί με μια μεγάλη καθίζεση, κατολίσθηση, δεν έχει αποκατασταθεί. Παρ' όλα αυτά, με αυτά τα 25 εκατομμύρια, προφανώς ένα ποσό θα διατεθεί και σε αυτή την κατεύθυνση για την αποκατάσταση αυτού του δρόμου. Θα υπάρχουν όμως αποκαταστάσεις και στον δρόμο Πάλερος Πογωνιά Πλαγιά Περατιά και άρση καταπτώσεων και καθιζήσεων σε εθνικές οδούς, ειδικότερα στην Αντιρίου Ιωαννίνων και την Αγρινίου Καρπενησίου. Τα 25 εκατομμύρια θα διατεθούν εκεί δηλαδή.

σιγά σιγά πρέπει να πηγαίνουμε για το τελευταίο μας διάλειμμα, αφού αναφερθήκαμε σε κάποια θέματα αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε κάποιες πανεβάσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορούν στην περιοχή μας, για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών αλλά και την αποκατάσταση ζημιών και σε, οδικό, σε βασικά οδικά δίκτυα, σε βασικό οδικό δίκτυο εδώ της Έτωλο Ακαρνανίας. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα βέβαια και να επιστρέψουμε σε λίγο. Είπαμε ότι είχαμε και την ανακοίνωση χθες του κ. Κώστα Καρπέτα. Για όσους δεν θυμούνται καλά, ενδεχομένως ο κ. Καρπέτας ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας το 2023 με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ο κ. Καρπέτας και αντιπεριφερειάρχης επί Κατσιφάρα, έτσι. Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είπε, μάλιστα ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει και στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, για το οποίο σας μιλήσαμε χθες. Τα 400 είναι ένα άτομα δηλαδή. Εμείς χθες τους αναφέραμε τους 400, αλλά αναφέραμε τους Ετωλοακαρνάνες. Στο Εθνικό αυτό Συμβούλιο συμμετέχει και ο κ. Καρπέτας. Είπε ότι σήμερα μέσα τη συμμετοχή μου στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, λέει σε δήλωσή του ο κ. Καρπέτας, και ανταποκρινόμενο στην τιμητική πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζω να υπηρετώ ακριβώς τον στόχο της συγκρότησης ενός μεγάλου δημοκρατικού, προοδευτικού και πατριωτικού ρεύματος που θα εκφράζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, τα γνωστά μπλα μπλα. Έτσι να μην λέμε περισσότερα. Είναι καλός τέλεχος πάντως από το χώρο της κεντροαριστεράς ο κ. Καρπέτας. Έτσι, μια σημαντική πορεία και επιστημονική και αυτοδιοικητική. Λίγο έως πολύ αναμενόμενο ότι θα πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Πριν κλείσω και πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, να μην ξεχνιόμαστε, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλη, συνοδό Ιερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Να θυμίσω ότι σε αυτές τις εκπομπές την ευθύνη στον ήχο έχει ο Ευάγγελος Κοκώσης, τον οποίο έχω απέναντί μου. Ενώ η ενημέρωση εδώ από τον Αντένα Στάρ συνεχίζεται και μετά τις 11. Ακούτε την εκπομπή του Παράσκευα μαζί, λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά σύνδεσαι με το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, τον Παραπολιτικά FM. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2. 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Αυτά σχετικά με το πρόγραμμά μας το ενημερωτικό έως τις 3 το μεσημέρι. Επιστρέφουμε.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες... Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να πάμε σε μια δυστυχώς δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι, ή μάλλον δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Μία μας έρχεται από το Χαλκιόπουλο και από το Βάλτο, γιατί έφυγε από τη ζωή ο οδοντίατρος και διευθυντής του Κέντρου Υγείας στο Χαλκιόπουλο, ο Κωνσταντίνος Μόκος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε το πρωί σήμερα, νωρίτερα δηλαδή σήμερα, χωρίς τις αισθήσεις του στο Χαλκιόπουλο, σε χώρο της κοινότητας τον οποίο χρησιμοποιούν οι υγειονομικοί. Να πω ότι υπήρχε ανησυχία για το γεγονός ότι δεν μετέβει στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Ινάχου, όπου στεγάζεται προσωρινά το κέντρο υγείας. Να πω ότι στεγάζεται προσωρινά λόγω εργασιών που γίνονται ανακαίνιση στο κανονικό κτίριο, στο πλαίσιο των όλων αυτών των παρεμβάσεων που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή. Κωνσταντίνος Μόκος, έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε όλα αυτά τα χρόνια για το κέντρο υγείας στο Χαλκιόπουλο, πάρα πολύ γνωστός. Η είδηση έχει βυθεί στο πένθος βέβαια τον ιατρικό κόσμο της Ετωλοακαρνανίας, είχε διατελέσει και πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του. Και δεύτερη πολύ δυσάρεστη είδηση έχει να κάνει με έναν 34χρονο εδώ από την περιοχή μας, ο οποίος εργάζονταν στην Κύπρο και έφυγε φνίδια χθες το πρωί από ό,τι μαθαίνουμε από την ζωή. Καταγόμενος εδώ από την περιοχή του Αγρινίου συγκεκριμένος άντρας και αναμένονται βέβαια τώρα διαδικασίες νεκροψίας, νεκροτομής και επιστροφής της ορού του εδώ στην περιοχή μας. Να εκφράσω και στην οικογένεια του συγκεκριμένου νέου τα θερμά μου συλληπιτήρια, έτσι, γιατί είναι και γνωστή η οικογένεια εδώ από την περιοχή. Έχουμε δύο απώλειες οι οποίες έτσι σκορπούν θλίψη, θα έλεγα, σίγουρα σε κάθε περίπτωση στην τοπική κοινωνία.

Έχουμε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα 14 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες. Περιοχές στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, είναι στο πορτοκαλί, στο 4 δηλαδή, ενώ πολλές περιοχές εδώ βλέπω περιφερειακές ενότητες, νομή αν θέλετε όπως λέμε, είναι στο κίτρινο, δηλαδή στην υψηλή κατηγορία, στην υψηλή, στο 3, στο νούμερο 3, το υψηλό δηλαδή επίπεδο επικινδυνότητας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και γλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, μάλιστα πρόσφατα είδαμε και μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε, φίλες και φίλοι, και πήρε και μεγάλες διαστάσεις, μάλιστα από τσιγάρο, έτσι. Πολύ μεγάλη προσοχή και με τα τσιγάρα, τα οποία πετάνε έξω από το αυτοκίνητο. Υπάρχουν τασάκια μέσα. Αν δεν υπάρχουν τασάκια, βρείτε, αγοράστε ένα τασάκι, ας πούμε, φίλες και φίλοι. Έτσι, πολλές πυρκαγιές δυστυχώς ξεκινούν και από αναμένα τσιγάρα, από τη στιγμή βέβαια που ευνοούν και καιρικές συνθήκες. Όταν πάει σε ξερά χώρα το τσιγάρο, φυσάει κιόλας, είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει απαγόρευση ρητή της καύσης των αγρών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Σε κάθε περίπτωση, αν οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο αριθμός κλήσης είναι το 199. Και βέβαια, θα υπενθυμίσω κάτι που το είπα και χθες στην εκπομπή. Οι πολίτες, καλό θα είναι όσοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους να το πράξουν. Διαφορετικά, ενεργοποιείται μια άλλη διαδικασία επιβολή σοβαρών προστήμων κλπ. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι σε κάποιες περιοχές και μέσα στην πόλη του Αγρινίου, μέσα στον αστικό ιστό, υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Κυρίες και μιλάμε τώρα για θέματα καθημερινότητας, Ευάγγελε, να πούμε ότι χθες είχαμε και πολλά παράπονα για διατάραξη κίνησης ησυχίας και ειδικότερα τις ώρες κίνησης ησυχίας τις μεσημβρινές, οι οποίες από ό,τι είδα είναι για τη θερινή περίοδο από τις 3 έως τις 5.30, να το πούμε και αυτό, για εργασίες οι οποίες γίνονταν για άλλη μια φορά σε περιοχή του Αγρινίου Συνοδού Εθνικής Αντιστάσεως, συγκεκριμένα για οπτικές ίνες. Όταν υπάρχει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο νόμος, ο οποίος λέει για τις ώρες κοινής ησυχίας, ειδικότερα για τη θερινή περίοδο, θα πρέπει αυτός να τηρείται, έτσι δεν είναι? Έστω, ας πούμε, αν γίνονται εργασίες, εντάξει, ας το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά χθες να γίνονται εργασίες μέχρι 4 και 4, έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από πολίτες. Πρέπει να αντιληφθούν και οι εργολάβοι, ας πούμε, οι εργαζόμενοι στα έργα αυτά, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί για μία-μία μισή ώρα και να πάει ξανά στη δουλειά του, έτσι. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν χίλια δυο τέλος πάντων, τα οποία όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουν, ας πούμε, αυτοί που εργάζονται σε τέτοιες. Δεν είναι, ας πούμε, απικία του Αγρινίου να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και να πω ότι υπήρχαν και παράπονα βέβαια και προς την τοπική αστυνομία εδώ πέρα, η οποία πήγε, έκανε παρατήρηση, συνέχισαν αυτοί να δουλεύουν για ακόμα κανένα μισάωρο. Και μετά, ας πούμε, γύρω στις 4 και 4, μετά από νέα έλευση αστυνομικών, αποφάσισαν τέλος πάντων να σταματήσουν οι συγκεκριμένοι. Πρέπει να το αντιληφθούν αυτό, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, όσοι κάνουν αυτού του είδους τις εργασίες, ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες τι φέρουν, κάνουν, ας πούμε, και βάζουν υποδομές, Βαγγέλη, γιατί? Για να πουλάνε αυτές τις υποδομές στη συνέχεια και να έχουν μεγαλύτερα κέρδη, έτσι δεν είναι? Να αντιληφθούν λίγο όμως ότι κάνουν το δικό τους το συμφέρον, αλλά θέλουν και κάποιοι πολίτες κάποιες συγκεκριμένες ώρες να ηρεμούν, έτσι, στο σπιτάκι τους, έτσι, και να μην ακούν από κάτω τα τρυπάνια και τους εξκαφείς κλπ. Να δουλεύουν μέχρι εκείνη την ώρα. Έτσι, αυτό το επισημαίνω γιατί είχα πάρα πολλά παράπονα χθες, επαναλαμβάνω, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως έγινε αυτό.

Μάλιστα. Έχουμε και την είδηση της εκδημίας του επισειρά 16 ετών πρώην Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, Γιάννης Ορβανιτόπουλος, πολύ γνωστός αυτοδιοικητικός, φίλες και φίλοι, από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρία στο τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του συμβουλίου εκεί, της τοπικής κοινότητας, μιας μεγάλης κοινότητας βέβαια, της Εντολακαρνανίας. Νομίζω πρέπει να είναι και μία από τις μεγαλύτερες, βέβαια, σίγουρα. Στις πέντε πρώτες κοινότητες σε πληθυσμό είναι η κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου και η δεύτερη μεγαλύτερη, βέβαια, του Δήμου Αγρινίου. Πρώτη είναι η κοινότητα του Αγρινίου. Να μην ξεχνάμε και το Αγρίνιο έχει κοινότητα. Έτσι και πρόεδρο και τοπικό συμβούλιο, όπως και ο Άγιος Κωνσταντίνος και όλες οι κοινότητες σε όλα τα χωριά. Αλλά και το Αγρίνιο, να το ξέρετε αυτό, έχει κοινότητα, έτσι, είναι κοινότητα. Εννοώ το πολεοδομικό συγκρότημα του Αγρινίου, έτσι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, άλλο πράγμα. Ο πρόεδρος λοιπόν και τα μέλη του συμβουλίου συνεδρίασαν εκτάκτως, εξέφρασαν την βαθύτατη θλίψη τους, όπως αναφέρεται, εξήραν την προσωπικότητα, το ήθος και τη σπουδαία προσφορά του εκλειπώντος στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στη γενέτειρά του και αποφάσισαν τα παρακάτω, σύσσωμα το τοπικό συμβούλιο να παραστεί στην εξόδια ακολουθία, να κατατεθεί χρηματικό ποσό αντιστεφάνου στη μνήμη του, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, να αναρτηθεί φωτογραφία του στο γραφείο της κοινότητας και να δημοσιευτεί το ψήφισμα αυτό στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενώ θα αναγνωστεί και στην εξόδιο ακολουθία και θα αποδοθεί στην οικογένειά του. Επίσης θα εκφωνηθεί και επικίδιος λόγος από τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας του Αγίου Κωνσταντίνου, τον κύριο Θέμη Γαμβρούλη. Αυτά είναι η απόφαση, επαναλαμβάνουμε, η οποία ελήφθη από το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας του Αγίου Κωνσταντίνου για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ας πούμε, για πολλά χρόνια πρόεδρος, έτσι, εκεί της κοινότητας του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Γιάννης Αρβανιτόπουλος, πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός.

Προεκπλήξεως βρεθεί και ένα αγρινιό της Ρωμαίας, ο κύριος Βαγγέλης Μουρτζιάπης, χθες στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου. Κατά τη διάρκεια της προπόνησής του, βρήκε ιταλικές φυροχειροβομβίδες. Άκουσον, στο Δευτέρο Παγκοσμίου Πόλεμο. Πόσος κόσμος περνάει εκεί πέρα και τρέχει στο δασίλειο του Αγίου Κωνσταντίνου κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα παιδιά. Πόσοι πηγαίνουν εκδρομές, πόσα ζευγαράκια πηγαίναν παλιότερα ή και πηγαίνουν ακόμα ενδεχομένως, πόσες παρέες πηγαίνουν στο δασίλειο, Ευαγγέλη. Και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν βρίσκονταν όλος αυτός ο κόσμος δίπλα σε χειροβομβίδες. Όλα έγιναν όταν επιχείρησε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του συγκεκριμένου που λύθηκαν και σε μια ρίζα από πεύκο που ήταν σκαμμένη από αγριογούρουνα εντόπισε αυτές τις χειροβομβίδες ερυθρού χρώματος. Πρόκειτο για ιταλικές χειροβομβίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γνωστές και ως κόκκινοι διάβολοι λόγω του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος. Μικρές χειροβομβίδες που κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι παλιές ιταλικές χειροβομβίδες τύπου ASRCM μοντέλο 35. Κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά αυτές οι χειροβομβίδες το 1935 από τον Βασιλικό Ιταλικό Στρατό. Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τόσο από τους Ιταλούς όσο και από τους Έλληνες αντάρτες στη συνέχεια. Η χειροβομβίδα αυτή είναι επιθετική λόγω του κόκκινου χρώματος. Στα περισσότερα μοντέλα πήρε από τους Εγγλέζους το όνομα κόκκινος διάβολος, Red Devil δηλαδή, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που γίνονταν στην Βόρειο Αφρική το 1941-1942. Φοβερό αυτή η ανακάλυψη, φίλες και φίλοι, και σίγουρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο ο οποίος υπήρχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις χειροβίδες αυτές ενημερώθηκαν αρμόδιοι, πήγαν πυροτεχνουργοί του ελληνικού στρατού, οι οποίοι και τις εξουδετέρωσαν, έτσι. 5 συνολικά χειροβομβίδες βρέθηκαν εκεί.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι η πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ. Για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα του Δημοτικού Πάρκου του Αγρινίου, τηλέφωνο 2641-302-735. Αν έχετε τώρα εσείς βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρινίο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή θεωρώ ότι ψάχνετε έτσι κι αλλιώς τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο λοιπόν, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

0: Για να πάμε λίγο και στα του Πανετολικού, έτσι. Ο τεχνικός της ομάδας, ο Γιάννης Αναστασίου, έκανε κάποιες δηλώσεις χθες στα μέσα, τα οποία έδωσαν το παρόν στην απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας, τη χθεσινή δηλαδή του Πανετολικού. Μίλησε για το πώς προχωράει η προετοιμασία προς ώρα, στην μεταγραφική ενίσχυση, την επιλογή η ομάδα να παραμείνει αγρίνιο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως επίσης και για τους στόχους της ομάδας. Μάλιστα, υπογράμμισε το πόσο σημαντική είναι η στήριξη και η συσπήρωση του κόσμου γύρω από την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έτσι βρισκόμαστε το 2026, έτσι, τη χρονιά που ο Πανετολικός κλείνει 100 χρόνια. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά τα γενέθλια εξακολουθούν να υφίστανται, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως δίνει άλλη δυναμική στον Πανετολικό. Έτσι. Να δούμε έτσι αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο κύριος Αναστασίου. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν χθες, όπως είπαμε, το απόγευμα.
1: Οι πρώτες τρεις εβδομάδες, την τρίτη εβδομάδα που διανύουμε, κυλάνε ομαλά, με καλή διάθεση από όλους, το οποίο είναι σημαντικό. Οι καινούργιοι παίκτες που έχουν έρθει έχουν δέσει άμεσα με την ομάδα, γιατί και σαν χαρακτήρες δείχνουν ότι ταιριάζουν με τον γκρουπ, αλλά και τον γκρουπ τους έχει αποδεχτεί, οπότε η προσαρμογή τους γίνεται πιο εύκολη και πιο ομαλή, και βαίνουν όλα καλώς μέχρι στιγμής. Το σημαντικό είναι, ξεκινώντας τώρα, σίγουρα ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έτοιμη, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχει προκριματικά Champions League και ο βαθμός ετοιμότητάς της είναι ψηλός, δεδομένου ότι είναι και ένα γκρουπ παιχτών που αγωνίζονται τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια μαζί, οι περισσότεροι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά για εμάς είναι σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα που δουλεύουμε, δεδομένου ότι και σε εμάς η ομάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη, το γκρουπ δεν είναι έτοιμο, αλλά θέλουμε να βγάλουμε, να δείξουμε κάποια πράγματα και το κυριότερο να βγάλουμε το παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς, γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι όπως πορευόμαστε ως τώρα, χωρίς προβλήματα και με συνέπεια και καλή διάθεση.
2: Μια διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν είναι ότι η προετοιμασία φέτος γίνεται στην έδρα της ομάδας, σε εγκαταστάσεις των ομιλέων. Ένα σχόλιο ότι αυτού και πώς πορεύεται λίγο η ομάδα προς το πρόγραμμά της, έτσι να έχουμε μια εικόνα, γιατί είναι απορία αρκετών.
1: Σίγουρα χωρίς πάντα θα υπάρχουν, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό οι συνθήκες. Θεωρώ ότι οι συνθήκες, τουλάχιστον οι παιδικές, είναι πολύ καλές εδώ. Ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, και από τη στιγμή που η ομάδα φρόντισε να δημιουργήσει και τις συνθήκες και μετά την προπόνηση να παρέχεται διάφορα γεύματα στην ομάδα ανάλογα αν έχουμε μία ή δύο προπονήσεις, το οποίο σίγουρα κάνει πιο εύκολο στο κομμάτι και της διατροφής. Και δεδομένου να δούμε ότι αρκετές ομάδες μας πήγαν στο εξωτερικό και οι συνθήκες της προετοιμασίας εκεί ήταν οι 35 και 40 βαθμούς, οπότε δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ιδανική επιλογή, αλλά για εμάς αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ δουλεύουν όλα καλά, δουλεύουν ρολόι και νομίζω ότι αξίζουν τα εύσημα στην ομάδα και για την προσπάθεια που γίνεται στο οργανωτικό και στο λειτουργικό μέχρι στιγμής. Πρέπει να τονίζουμε τα καλά πράγματα, γιατί νομίζω γίνονται πολλά καλά πράγματα στην ομάδα και είναι σημαντικό και ο κόσμος να ξέρει ότι γίνονται καλά πράγματα στην ομάδα, και το κυριότερο, προπόνηση με προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα, ο στόχος να γίνουμε καλύτεροι, να γινόμαστε καλύτεροι, και είναι και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, τους θέλουμε φέτος να σταθούν δίπλα μας, να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους, γιατί είναι αυτό που έχω πει και επανειλημμένως, ότι είναι άλλη δυναμική. Έχει άλλη δυναμική ο Πανετολικός με τον κόσμο στο πλευρό του και με τον κόσμο θετικό, συσπηρωμένο. Και το σημαντικό είναι φέτος θα είναι μια χρονιά αρκετά, όπως φαίνεται, δύσκολη για όλες τις ομάδες. Οπότε θα είναι σημαντικό εμείς να έχουμε το σωστό πνεύμα, τη σωστή κατεύθυνση και το κυριότερο την ενότητα.
0: Αυτά μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, δηλώσει είπε και άλλα βέβαια ο κύριος Αναστασίου. Απλά να πω ότι είναι για τρίτη εβδομάδα συνέχιση της προετοιμασίας για τον Πανετολικό, έτσι. Χθες ήταν για πρώτη φορά η προπόνηση ανοιχτή για τους δημοσιογράφους οι οποίοι προσκλήθηκαν από την ΠΑΕ και πήραν βέβαια όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Πανετολικού μια γεύση από τη δουλειά που γίνεται και από τον κύριο Αναστασίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες νωρίτερα, πάτησε και για πρώτη φορά γήπεδο με τα χρώματα της νέας του ομάδος. Ενώ η ομάδα βέβαια του Πανετολικού ανεβάζει στροφές, έχοντας και μπροστά του και ένα πρώτο φιλικό τεστ την Πέμπτη στην Κύπρο, απέναντι στην σαφώς πιο έτοιμη, έτσι, Ομόνια. Ο Πανετολικός θα πετάξει για Κύπρο την Τετάρτη, έτσι, και αύριο δηλαδή, και θα επιστρέψει στο Αγρίνιο την Παρασκευή.

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει το Σάββατο στη Ράινα Αγρινίου θα παραστεί η Μαρία Καριστιανού, η επικεφάλης της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η συγκέντρωση προγραμματίζεται από Επιτροπή Κατοίκων, αφορά στην αντίθεση στη διέλευση γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό Ραΐνα. Η γραμμή προορίζεται, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, να εξυπηρετήσει έργο της Τέρνα Ενεργειακή. Πρόσφατα, μάλιστα, κατέθηκε και μια αίτηση αναστολής, ζητώντας οι κάτοικοι εκεί, η επιτροπή τους, να μην γίνουν οι εργασίες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η Τέρνα έχει ξεκινήσει τις εργασίες μόλις πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο έχει έρθει. Η κυρία Καριστιανού θα είναι σε 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, λέει, στη Ραΐνα Σκουτεσιάδας. Έχει προσκληθεί προφανώς και από μια νεάρη κοπέλα που τη γνωρίζω, η οποία είναι και στα στελέχη, ας πούμε, του συγκεκριμένου κόμματος, της κυρίας Καριστιανού. Και η κυρία Καριστιανού προφανώς απεδέχθη την πρόσκληση. Μπορεί κάποιοι να μιλήσουν και για καπέλωμα, ας πούμε, της εκδήλωσης αυτής, γιατί πρέπει να πω ότι η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της δίνουν μια ιδιαίτερη σημασία στα ενεργειακά.

σε μια φύση από ό,τι βλέπω που έχει τυπωθεί, πως το κόμμα της παλεύει για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Ο Λιγνίτης Υγεία, με ρωτάει εδώ ο Ευαγγέλης ο Κοκώσης, ο ηχολήπτης μας, θέλατε Ευαγγέλη, προφανώς είναι υγιής, ας πούμε, η εξόρυξη λιγνίτη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν. Τουλάχιστον έτσι διαβάζω στο σύνθημα της αφίσας της κυρίας Καριστιανού. Αυτά λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού στη συγκέντρωση στη Ραΐνα, επαναλαμβάνουμε το Σάββατο 18 Ιουλίου. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος μας, στο τέλος της εκπομπής της σημερινής. Απλά να πω ότι και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας, στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η ώρα είναι 11, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάς μάζει σε λίγα λεπτά κοντά σας. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάλι εδώ στον Antenna Star λίγο μετά τις 9. Αύριο το πρωί, να είστε όλοι καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη, 14 Ιουλίου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες... Το ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Με τη σημερινή φτάνουμε σιγά σιγά στις 195 ημέρες. 195 ημέρες 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Ακύλας, Νικόδημος και Νικοδήμη. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης είναι εθνική εορτή της Γαλλίας. Επίσης έχουμε εθνική ημέρα, λέει, Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που έχουν επίσης καθιερώσει τη σημερινή ημέρα και ως εθνική ημέρα γυμνισμού.

0: Ελληνικό νερό στη
1: γόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε ορισμένα θέματα που μάλλον γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό 1789, όταν πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας λοιπόν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Και ερχόμαστε στο 1795, μερικά χρόνια αργότερα, όταν η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792, τρία χρόνια νωρίτερα δηλαδή, από τον Ρουζέ Ντελίλ.

1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν αχυρωθεί τότε 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκολαβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες, πεσόντες 37 Έλληνες και 2.000 Τούρκοι νεκροί. Έχει μείνει στην ιστορία φυσικά ως η μάχη της Άμπλιανης. Το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα ακόμη γεγονός σημειώνεται σαν σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, το 1921, όταν δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι οι δύο κατηγορούμενοι ήταν τελικά αθώοι.

γεγονός αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι πίστευε αρκετός κόσμος ή το ότι ακόμη και μέχρι σήμερα αρκετοί ενδεχομένως πιστεύουν για την καταδίκη τους πως ήταν πράγματι δικαστική πλάνη, αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να υπάρχουν αμφιβολίες από πλευράς των δικαστών ή των ενόρκων. Εκεί μόνο μπορεί να αθωωθεί κανείς. Όταν οι δικαστές και οι ένορκοι δεν έχουν στην απόφασή τους κάποιες αμφιβολίες, τότε μπορούν να καταδικάσουν. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, έστω και στο ελάχιστο, τότε ναι, είναι πολύ πιθανό να αθωώνεται ο κατηγορούμενος, γιατί μία στο εκατομμύριο, σου λέει, λόγω αμφιβολιών μπορεί να είναι και αθώος. Οπότε δεν μπορεί κανείς να δικάσει κάποιον αν δεν είναι 100% σίγουρος ή αν τα στοιχεία δεν είναι τέτοια που δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να ανατραπούν. Ένα ακόμη γεγονός, το 92 σαν σήμερα, ήταν λοιπόν 14 Ιουλίου του 92, όταν σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Ιωάννη του Παλιουκρασά, από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα σκοτώνεται και ένας περαστικός, ο Θάνος Αξαλιάν.

Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα άνοιγμα και στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από το πολύ πίσω, πολύ μακρινό παρελθόν, 1926, όταν σαν σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές των πρώτων αγώνων που προκυρήσει η ΕΛΠΑ στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια σειρά 6 αγώνων και η απονομή τους έγινε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, με χορηγούς μάλιστα τότε. Οι αγώνες ξεκίνησαν 2 ημέρες μετά με το χιλιόμετρο Λανσέ στη Λεωφόρο Συγκρού και ακολουθούν ο μεγάλος αγών αντοχής, ο γύρος της Πελοποννήσου δηλαδή, ο αγών εραστεχνών Αθήνα Ιταία Αθήνα, αλλά και ο αγώνας κυρίων Μαραθώνας Αθήνα. Ο αγών υπερμικρών αυτοκινήτων βεβαίως και μοτοσυκλετών Αθήνα Χαλκίδα Αθήνα, αλλά και ο αγώνας ταξί ήταν δεξιοτεχνίας επαγγελματιών σοφέρ. '51 τώρα, ο διεθνής αμυντικός του Αστέρα Γκίζη, ο Κώστας ο Λινοξυλάκης, μεταγράφεται στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι μάλιστα τον φυγάδευσαν στο Ηράκλειο Κρήτης για να μην τον εντοπίσουν οι υπόλοιποι μεγάλοι σύλλογοι, άκου τώρα να δεις σκηνικό, που ήθελαν και εκείνοι να τον εντάξουν στη δύναμή τους. Ήταν προφανώς ένα από τα αστέρια εκείνης της εποχής, δεν έπαιζε στους 4-3-4-5 μεγάλους και θέλανε όλοι να τον αποκτήσουν. Και ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτό το σημείο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έφτασε στο σημείο να τον φυγαδεύσει στο Ηράκλειο της Κρήτης.

1965, με γκολ του Γιώργου Σιδέρη στο 5ο λεπτό, ο Ολυμπιακός νικά με 1-0 τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου στο Γεώργιος Καρισκάκης και με αυτόν τον τρόπο κατακτά το τρόπαιο για 12η φορά. Πάντα σαν σήμερα, πάντα 14 Ιουλίου, αλλά 3 χρόνια αργότερα, το 68, αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός νικά την ΑΕΚ με 2-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και προκρίνεται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, εκεί όπου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε κερδίσει με 2-0 τον Εθνικό στη Λεωφόρο. Μάλιστα, τα τέρματα των Ερυθρολεύκων τότε σημείωσαν ο Παύλος Βασιλείου στο 18, ο Βασίλης Μποτίνος στο 55, ενώ για την Ένωση μείωσε ο Κώστας Παπαγεωργίου στο 75. Το 1975 τώρα, ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος επιδίωκε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στέλνει εξώδικο στον Πανιόνιο, με το οποίο ζητά την ακύρωση του δελτίου του, με την αιτιολογία ότι είχε υπογράψει όταν ήταν ανήλικος και χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα του. Αρχίζει λοιπόν έτσι ένα δικαστικό, αλλά και παρασκηνιακό σύριαλ, το οποίο ωστόσο τελειώνει μετά από έναν χρόνο. Το 1986 η Ελλάδα ιτάται με 74-66 από την Κούβα για τη δεύτερη φάση των ομίλων του Μουντολμπάσκετ στην Ισπανία και χάνει τις περισσότερες ελπίδες της για είσοδο στα play-off κατάταξης στις θέσεις 5-8. Μάλιστα, σε εκείνο το παιχνίδι ο Νίκος Γκάλης ήταν ο πρώτος σκόρερ μας με 18 πόντους. Το 1988 ο νεοεκλεγής πρόεδρος της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, ο Μάκης Ψωμιάδης, πετυχαίνει συμφωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, τον Κρέζιμιρ Τσότσης.

και ερχόμαστε στο 2023, όταν η Γεωργία Δεσπολάρη κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στο ΕΣΠΟ της Φιλανδίας με χρόνο 2:04:14.

ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα και στεκόμαστε φυσικά σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή, ξεκινώντας από το 1868, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκαλούν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.

1896 τώρα γεννιέται σαν σήμερα ο Μποναβεντούρα Ντορούτη, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Αγώνα. Ενώ το 1918 γεννήθηκε ο Ίγκμαρ Μπέργκαμ, Σουηδός σκηνοθέτης. Είχαμε όμως και σήμερα όχι μόνο προσωπικότητες που γεννήθηκαν αλλά και προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. 1809 ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται μάλιστα ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας μάλιστα του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας αλλά και του Ευεργετινού. Το 1943, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγαλύτερος μάλιστα αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου του 1936. Και τέλος, το 2003, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνθέτης, που απέκτησε μάλιστα διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο μάλιστα απέσπασε πολλά γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Θα βάλουμε λίγο αργότερα μάλιστα.

Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη. Αν και από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε και κάτι το διαφορετικό να πούμε, θεωρώ, πλην ελαχής των εξαιρέσεων, πάνω κάτω είμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού, έως τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 36 αύριο, 38 την Πέμπτη βλέπω εδώ, 39 κόκκινο χτυπάει την Παρασκευή, 38 το Σάββατο, 40 την Κυριακή. Αυτό λένε οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις, Βαγγέλη, οι οποίες εκτιμήσεις φυσικά, ναι, οι οποίες εκτιμήσεις από μέρα σε μέρα αλλάζουν πολλές φορές, οπότε είναι μια πρώτη εικόνα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, είναι μια πρώτη εικόνα για, για τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Βλέπετε λοιπόν ότι θα αρχίσουν έτσι κάποιες απότομες, θα ανέβει απότομα ο υδράργυρος, και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που βλέπουμε τώρα για την Κυριακή, μάλλον θα μιλάμε για το πρώτο σαραντάρι του έτους.

Αφήνουμε τον καιρό και πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Και ξεκινάμε από το πρώτο θέμα. Αυξάνονται λιγότερο, καμία διόρθωση τιμών λοιπόν στην αγορά κατοικίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζει το 2026. Περιφέρεια, υπογράφηκαν αντιπλημμυρικά 4,8 εκατομμυρίων ευρώ σε Εύβοινο και Αχελό. Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Αιτωλοακαρνανία εγκρίθηκαν, όχι όλα όμως, 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές. Δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την περιφέρεια. Δυτική Ελλάδα, σε αυξητική τροχιά τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Maker Lab Elite, σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Αγρίνιο. Και βεβαίως τα ευσυνείδητα, ο Γάκης και ο Ζήσιμος ανακάλυψαν στο Πασόκ πως είναι το σοβαρό πολιτικό πρόβλημα του κόμματος.

Πάμε να δούμε και ειδήσεις βεβαίως που έρχονται από την τοπική ειδησιογραφία. Καθώς είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο ατύχημα, Βαγγέλη. Ένα τροχαίο ατύχημα και μάλιστα με εγκλωβισμό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε γύρω στις 10.30 κοντά στο Χαλκιόπουλο. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την τοπική ιστοσελίδα imaistros.gr αναφέρουν ότι η οδηγός ενός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο πρανές του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του οχήματος. Η κινητοποίηση φυσικά ήταν άμεση, καθώς διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την οδηγό πριν αυτή μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Χαλκιοπούλου. Να πούμε ότι παρά την σφοδρότητα του ατυχήματος, η οδηγός ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Περισσότερο ήταν το σοκ της στιγμής, θα λέγαμε, και καθαρά προληπτικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας παρά ότι υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, βλέποντας κανείς και τις εικόνες, σίγουρα σου προκαλεί μια αναστάτωση αυτό το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Θα μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή του Χαλκιόπουλου, και αυτό γιατί έχουμε την απώλεια του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου. Νεκρός λοιπόν εντοπίστηκε στο Αγρίνιο ο 62χρονος Κωνσταντίνος Μόκος, και βεβαίως να πούμε ότι μιλάμε για τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, οδοντίατρος στο επάγγελμα. Ο άτυχος γιατρός λοιπόν φέρεται να εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί από συναδέλφους του και κατοίκους σε χώρο του κοινοτικού γραφείου που του είχε παραχωρηθεί για την διαμονή του κατά τις ημέρες των εφημεριών του, και μιας και δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την προκαθορισμένη ώρα, υπήρξε μια αναστάτωση, τον αναζήτησαν και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος είχε φύγει από τη ζωή. Να πούμε βεβαίως ότι αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο 62χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου βεβαίως αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η είδηση για την απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου, στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε όλους όσους τον γνώριζαν ή είχαν συνεργαστεί μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημόσια υγεία και ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Και βεβαίως, μιας και είπαμε για το σοκ που μας προκάλεσε η είδηση με το τροχαίο στον Χαλκιόπουλο, σοκ σίγουρα μας προκάλεσαν και οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά το δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου. Αν και περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα θα πούμε σε λίγα λεπτά, αφού πριν βάλουμε μια ανωτελεία και περάσουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό, έτσι σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM με περισσότερη ενημέρωση, περισσότερα θέματα που αφορούν την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Porque será. Será.

Αφήνουμε τις παραλίες και επιστρέφουμε, Βαγγέλη, για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Μην το ξεχνάτε. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, Βαγγέλη, αναφερθήκαμε στην απώλεια του Διευθύντη του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου. Πριν από λίγο εξέδωσε μάλιστα και συλληπιτήρια ανακοίνωση και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Άλλωστε, ο εκλοιπών ήταν οδοντίατρος στο επάγγελμα. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η απώλειά του σίγουρα έχει συγκλονίσει και αυτήν την οικογένειά του, την επαγγελματική του οικογένεια, πέραν από την δική του οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όσους τον γνώριζαν προσωπικά. Δυστυχώς όμως οι απώλειες δεν σταματούν εκεί, καθώς έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα ότι απεβίωσε και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, ο Ιωάννης Ορβανιτόπουλος.
1: Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Και μάλιστα έχουμε στα χέρια μας και το ψήφισμα της κοινότητας, το οποίο ψήφισμα, πέραν της εξέφρασης των ειλικρινής συλληπιτηρίων, αναφέρεται βεβαίως και στο γεγονός ότι σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο θα παραστεί στην εξώδια ακολουθία και πως να κατατεθεί, λέει, χρηματικό ποσό αντίστεφάνου στη μνήμη του για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και βεβαίως μεταξύ άλλων γίνεται αναφορές και για το γεγονός ότι θα εκφωνηθεί επικίδιος λόγος από τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Θέμη Γαμβρούλη. Μία ακόμη απώλεια λοιπόν, δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και να πάμε τώρα εκεί που είχαμε μείνει, βεβαίως στο θέμα που θα συζητάγαμε πριν τις διαφημίσεις και το αφήσαμε να το αναλύσουμε τώρα. Το θέμα λοιπόν, γιατί ένα ακόμη συμβάν μας αναστάτωσε και σίγουρα πρώτον απ' όλους αναστάτωσε τον Βαγγέλη τον Μουρτζιάπη, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε βρέθηκε στο βασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, το συνηθίζει να πηγαίνει εκεί για προπονήσεις. Την ώρα λοιπόν που προπονούταν, κάποια στιγμή έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του. Εκεί λοιπόν αντίκρισε δύο ιταλικές, λέει, χειροβομβίδες και πιο δίπλα άλλες τρεις χωμένες σε μια ρίζα. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε μια αναστάτωση στο σημείο. Δεν είναι δά και κάτι σύνηθες να περπατάς, να κινείσαι, να είσαι κάπου και ξαφνικά να βλέπεις μπροστά σου σε πολύ κοντινή απόσταση, διπλανή απόσταση θα λέγαμε, να βλέπεις χειροβομβίδες. Αυτό σίγουρα προκαλεί μια αναστάτωση. Όμως ο ίδιος δεν έχασε την ψυχραιμία του, ίσα ίσα που ειδοποίησε την αστυνομία και γύρω στις 11 περίπου το βράδυ αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο, αλλά και για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους περπατητές και τους δρομείς. Μάλιστα μόλις χθες, μία ημέρα μετά, ο στρατός ανέβηκε στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου με πυροτεχνουργούς, εξουδετέρωσαν τις ιταλικές χειροβομβίδες και τις μάζεψαν από το σημείο που βρέθηκαν. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες ιταλικές χειροβομβίδες λέγονται και κόκκινοι διάβολοι λόγω του χαρακτηριστικού χρώματός τους. Παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια, θεωρούνται επικίνδυνες, διότι ο εσωτερικός τους μηχανισμός μπορεί να είναι ακόμη ενεργός και εξαιρετικά ευαίσθητος σε κραδασμούς, πίεση ή και την παραμικρή μετακίνηση.

Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι κατά καιρούς και σε άλλες περιοχές του νομού μας έχουμε τέτοιου είδους ειδήσεις για χειροβομβίδες που εντοπίζονται κτλ. Σίγουρα αυτή η είδηση τώρα προκάλεσε λίγο έτσι περαιτέρω ενδιαφέρον, γιατί ήταν μέσα στην πόλη του Αγρινίου, μέσα στην καρδιά του Αγρινίου, στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, και οι άνθρωποι και από την Ελλάς και από τον στρατό κινήθηκαν έτσι όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Να έρθουμε τώρα σε μία άλλη είδηση, υπενθυμίζοντας φυσικά ότι όπως μας είχε γνωστοποιήσει και το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, από τις 11 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου σήμερα έχουμε στάση εργασίας και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι στις 12 θα έχουμε και συγκέντρωση στον πεζόδρομο του Δημαρχείου Αγρινίου. Στη στάση εργασίας λοιπόν και στη συγκέντρωση ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημόσιων υπάλληλων και στην συνταγματική αναθεώρηση, το κάλεσμα απευθύνεται μάλλον το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Και βεβαίως η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη, με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου να στηρίζει αυτόν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπάλληλων και τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας μάλιστα πως η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού, μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας, άρθρο 103, για να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. Η επίθεση όμως είναι η συνολική, λένε στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, με το άρθρο 16 επιδιώκεται, λέει, να κατοχυρωθούν πλήρως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να προχωρήσει η εμπαρευματοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ με το άρθρο 79 επιχειρείται να μπει συνταγματικός κόφτης στις κοινωνικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα, λένε, θα είναι οι δίκαιες διεκδικήσεις μας για αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία, την πρόνοια και την παιδεία, για ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, να βαφτίζονται εντός εισαγωγικών μη δημοσιονομικά βιώσιμες και να πετιούνται έξω από το συνταγματικό πλαίσιο, όπως λέει και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού που διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Από τις 11 λοιπόν ξεκίνησε η στάση εργασίας, ενώ στις 12 σε 19 περίπου λεπτά θα έχουμε και την συγκέντρωση. 12 και κάτι θα ξεκινήσει λοιπόν η συγκέντρωση στον πεζόδρομο του Δημαρχείου. Και βεβαίως τι απαιτούν, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Απαιτούν λοιπόν μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να καταργηθεί λοιπόν ο συνταγματικός κόφτης του άρθρου 103 που κρατά σε διαρκή ομηρία χιλιάδες συμβασιούχους. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση και την παιδεία. Όχι στη συνταγματική αναθεώρηση των ματωμένων πλεονασμάτων και του δημοσιονομικού κόφτη. Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά βεβαίως 13ου και 14ου μισθού, όπως 13ης και 14ης σύνταξης. Παράλληλα, από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου απαιτούν αποκλειστικά δημόσια και καθολικά συστήματα παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, προστασίας του περιβάλλοντος. Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς. Υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία. Όχι, λένε, στην αναθεώρηση ή την κατάργηση του άρθρου 16 και φυσικά κατάργηση του άρθρου 86 αλλά και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε τα στελέχη της κυβέρνησης να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες.

να σταθούμε λίγο στην Ιουλία Καραπατάκη. Να σταθούμε λίγο, Βαγγέλη, να πάμε λίγο και στα πολιτιστικά, λίγο όμως, γιατί η Ιουλία Καραπατάκη μπορεί να ήρθε στα Πάτρια Εδάφη, αλλά δεν μας κάλεσε, έτσι να το πούμε και αυτό, δεν μας κάλεσε. Όπως και να έχει, εμείς κακίες δεν κρατάμε. Να δούμε τι δηλώνει η Ιουλία Καραπατάκη, μάλλον να θυμηθούμε τι δήλωνε πριν χρόνια σε συνέντευξή της με αφορμή τον τόπο καταγωγής της. Μιλάμε βεβαίως για μια σπουδαία καλλιτέχνηδα η οποία έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1986, όμως έχει αναφέρει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι η μητέρα της κατάγεται από ένα μικρό χωριό έξω από το Αγρίνιο, ενώ ο πατέρας της από τη Λαμία. Και φυσικά η ίδια τότε δήλωνε χαρακτηριστικά: γεννήθηκα, λέει, στην Αθήνα από μία μαμά με καταγωγή από ένα χωριό έξω από το Αγρίνιο που δεν το έχει ούτε ο χάρτης, είπε χαρακτηριστικά. Εκεί περνάγαμε, λέει, κάθε Πάσχα με τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι, αυτό είχε αποκαλύψει τότε, δίνοντας έτσι και έναν ιδιαίτερο δεσμό που διατηρεί με τον τόπο καταγωγής της μητέρας της, αν και δεν είχε διευκρινίσει ποιο χωριό είναι ακριβώς αυτό. Πάντως, ναι, δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο χωριό είναι αυτό, επιλέγοντας ίσως να διατηρεί αυτό το κομμάτι ως κάτι προσωπικό και οικογενειακό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Είναι σημαντικό πάντως, Βαγγέλη, το γεγονός ότι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, οποιοδήποτε τομέα και αν ανήκουν, δεν ξεχνούν τον τόπο καταγωγής τους, δεν ξεχνούν από πού ξεκίνησαν, τις ρίζες τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουν όλοι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά η πλειοψηφία τουλάχιστον των αγρινιωτών και των ετωλοακαρνάνων το κάνει. Και νομίζω, αυτό παρατηρώ, ότι χρόνο με το χρόνο και οι ίδιοι, η πλειοψηφία πάντα, όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία χρόνο με το χρόνο, έτσι, όχι απλά χαίρεται να επανέρχεται έστω και για λίγο στα πάτρια εδάφη, αλλά με τον τρόπο τους διαφημίζουν και την περιοχή τους, το χωριό τους που λέμε, και τον τόπο καταγωγής τους. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, η οποία βεβαίως έγινε έτσι γνωστή μέσω μιας ανάρτησης, μας την υπενθύμησε αν θέλετε, ο καταξιωμένος εικονολήπτης ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μέσα από το πλούσιο αρχείο του αναφέρεται σε ένα σπάνιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Βίβιαν Μπενέκου για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας στράτου Αγρινίου, όπως αυτός προβλήθηκε από την τηλεόραση του Αντένα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Όπως αναφέρει μάλιστα στην ανάρτησή του, την περίοδο εκείνη η τότε εφορία κλασικών αρχαιοτήτων πατρών, Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας, με προϊστάμενο τον Λάζαρο Κολώνα, πραγματοποίησε εκτεταμένες ανασκαφές, από τις οποίες μάλιστα αποκαλύφθηκαν η αρχαία αγορά και το αρχαίο θέατρο στράτου. Και στις εργασίες εκείνες συμμετείχε και ένας διακεκριμένος γερμανός αρχαιολόγος. Και βεβαίως για την υλοποίηση των ανασκαφών απαλωτριώθηκε μεγάλο μέρος του παλαιού οικισμού Σουρβίγλι, ο οποίος μεταφέρθηκε νοτιότερα κοντά στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων με τη σημερινή ονομασία Στράτος. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακόπουλο, υπήρχε τότε ο σχεδιασμός να διασωθούν ορισμένα από τα παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέλλον ως χώροι φιλοξενίας επισκεπτών και συνέδρων που θα σχετίζονταν με τον αρχαιολογικό χώρο. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο ίδιος, τα περισσότερα από τα κτίσματα εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν όρθια μόνο λίγα και χωρίς αυτά να έχουν συντηρηθεί ή να έχουν αναπαλαιωθεί.

μένουμε και επιμένουμε σε θέματα που αφορούν το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή της Εντολοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας. Και βεβαίως θα σταθούμε τώρα στην σπουδαία διάκριση για την MakerLab Elite στο RoboCup 2026. Ο Δήμος Αγρινίου λοιπόν συμμετείχε, το Αγρίνιο ήταν εκεί, ήταν και εκεί αν θέλετε, και βεβαίως ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου εκφράζουν τα θερμά του συγχαρητήρια στην ομάδα MakerLab Elite του Ερευνητικού Ινστιτούτου MakerLab για τη σημαντική διεθνή διάκριση στο RoboCup 2026, την κορυφαία δηλαδή παγκόσμια διοργάνωση εκπαιδευτικής και ερευνητικής ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Να πούμε ότι η ομάδα εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα ως η μοναδική ελληνική συμμετοχή στην κατηγορία της, κατακτώντας μάλιστα την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε πρώτη στο Team Challenge, μια απαιτητική δοκιμασία διεθνούς συνεργασίας, στην οποία κλήθηκε να συνεργαστεί με ομάδες από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ταϊλάνδη.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, με ανακοίνωσή του, με ανάρτησή του στα social media, τοποθετήθηκε και ευχαρίστησε τους πάντες, μοίρασε συγχαρητήρια, λέγοντας πως η εξαιρετική επιτυχία της ομάδας MakerLab Elite αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για το Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα. Οι νέοι μας, λέει ο Δήμαρχος, απέδειξαν ότι με γνώση, δημιουργικότητα, σκληρή δουλειά και συνεργασία μπορούν να διακριθούν απέναντι σε κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο. Η διάκρισή τους μας γεμίζει, είπε χαρακτηριστικά, υπερηφάνεια, γιατί αποδεικνύει ότι και από την περηφάνεια μπορούν να γεννηθούν ιδέες, δεξιότητες και καινοτομίες με διεθνή απήχηση. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της μετανεότερης εποχής. Θερμά συγχαρητήρια στα μέλη της ομάδας, στους εκπαιδευτές, στις οικογένειές τους και σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Μας κάνατε υπερήφανους, καταλήγει η ανάρτηση του Δημάρχου. Και πώς να μην μας κάνουν υπερήφανους, Βαγγέλη? Άλλωστε, δεν ήταν η μοναδική, η μοναδική ομάδα από τη χώρα μας. Και αυτή η μοναδική ομάδα δεν ήταν απλά από τη χώρα μας, αλλά και από την περιοχή μας, από το Αγρίνιο. Να λοιπόν που το Αγρίνιο για ακόμη μια φορά απέδειξε πως πράγματι έχει ταλέντο. Αρκεί κανείς να πιστεύει στους αγρινιώτες, να πιστεύει και να τους δίνει τις δυνατότητες να αναδείξουν αυτό το ταλέντο τους.

Τώρα, να σταθούμε σε ένα άλλο γεγονός, καθώς τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα τελεστεί όπως κάθε χρόνο ο εορτασμός του προφήτη Ηλία στο Άνω Άγιο Βλασίο Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου και μάλιστα να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο εξοκλήσι είναι χτισμένο μέσα σε ένα υπέροχο και μοναδικής ομορφιάς αλπικό τοπίο σε υψόμετρο 1550 μέτρων, φωλιασμένο στη βάση του γιγαντιαίου βράχου της κορυφής του ομώνυμου βουνού, το οποίο βεβαίως αποτελεί τμήμα της οροσειράς του Πανετολικού Όρους. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, γιατί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και την κατάβαση των επισκεπτών από το Εκκλησάκι και την κορυφή του βουνού, θα έχουμε καταρχάς ένα αυτοσχέδιο πανηγύρι. Ένα αυτοσχέδιο πανηγύρι μέσα στο ελατόδασος, έθιμο μάλιστα, το οποίο κρατά εδώ και πολλές δεκαετίες. Και στον χώρο αυτόν φυσικά θα γίνει το πανηγύρι εκεί που τερματίζει ο χωματόδρομος, ύψος 1250 μέτρων παρακαλώ. Μάλιστα δόθηκαν στη δημοσιότητα και κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την διαδρομή. Να σημειωθούν τα εξής, ότι το χωριό Άγιος Βλάσιος απέχει 36 χιλιόμετρα, δηλαδή 45 περίπου λεπτά από το Αγρίνιο και διαθέτει ξενώνα και δύο καταστήματα στα οποία μπορεί κανείς να πιει τον καφέ του ή να φάει το φαγητό του. Λίγο πιο κάτω από το Εκκλησάκι υπάρχει πετρόκτιστη πηγή με πόσιμο νερό. Η έναρξη της τελετής, όρθος δηλαδή και θεία λειτουργία, γίνεται περίπου 7.30 με 8, οπότε οι περισσότεροι επισκέπτες και προσκυνητές βρίσκονται ήδη καθοδόν από πολύ νωρίς. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους ανοιχτόχρωμα ελαφριά ρούχα, μακρύ παντελόνι, ζακέτα ή ελαφρύ μπουφάν, σακίδιο, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, μποτάκια πεζοπορίας κατά προτίμηση ή αθλητικά παπούτσια, μπαστούνια πεζοπορίας, αυτό είναι προαιρετικό, και βεβαίως ένα ελαφρύ γεύμα και τουλάχιστον ένα λίτρο νερό.

θα είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Όποιοι δεν το έχουν πραγματοποιήσει, θα είναι μια εμπειρία κι αυτή, μια εμπειρία ζωής, να γιορτάσει κανείς τον προφήτη Ηλία, τον εορτασμό του Ηλιός, σε ένα πράγματι μαγευτικό τοπίο όπως αυτό στον Άγιο Βλάση Αγρινίου.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που αφορούν την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Θα δούμε θέματα που αφορούν και τον Πανετολικό, γιατί είπαμε περνά ο καιρός, παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται, πρώην πλέον για εμάς παίχτες βρίσκουν το δρόμο για την επόμενη μέρα, και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του. Να δούμε άραγε σε ποιες ομάδες της Super League 2 ενδεχομένως συνεχίσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά και πολλά άλλα έως τη μία εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Προς το παρόν βάζουμε μία ανωτελεία, ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο μετά τις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410.

0: 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να σταθούμε σε ένα συμβάν το οποίο γίνεται γνωστό και αφορά την περιοχή του Πειραιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μαρίνου Αλιφέρη και του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου για το πρώτο θέμα, εντοπίστηκαν δύο νεαρά άτομα, νεκρά, μέσα σε σταθμευμένο όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο βεβαίως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να διαπιστώνει το θάνατό τους. Σε ό,τι αφορά τα ακριβή αίτια του θανάτου, εδώ παραμένουν άγνωστα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη εικόνα των αστυνομικών, τόσο ο 28χρονος όσο και η 27χρονη δεν φέρουν τραύματα ή εκδορές. Πάντως η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφή, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφή το 2010. Παράλληλα, μια 46χρονη συνελήφθη, όπως είπαμε, στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου και οδηγείται και εκείνη ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης για τη διαδικασία έκδοσής της στη χώρα μας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για τον θάνατο τριών εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του εμπρισμού. Η ταυτοποίηση των υπόπτων προέκυψε από την επαναξέταση φωτογραφικού υλικού την ημέρα της επίθεσης, σε συνδυασμό και με στοιχεία από παλαιότερες δικογραφίες. Οι αρχές εντόπισαν ομοιότητες στον ρουχισμό, τα σακίδια πλάτης και τα προσωπικά αντικείμενα των υπόπτων, συγκρίνοντας φωτογραφίες από διαδηλώσεις και προσωπικές στιγμές.

Είδες τι έπαθαν στη Λαμία, Βαγγέλη. Θέλει προσοχή. Σε κάποια πράγματα θέλει πολύ προσοχή. Και μάλιστα από τον ΕΟΔΗ λένε στους κατοίκους εκεί να μην τρώτε, λέει, κοτόπουλο για 2 με 3 ημέρες στη Λαμία. Αναμένονται φυσικά και νέα κρούσματα, όμως πανικός δεν χρειάζεται. Να πούμε ότι είναι 17 τα άτομα που νοσηλεύονται πλέον στο νοσοκομείο της Λαμίας λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας, που συνδέονται με την κατανάλωση έτοιμου φαγητού, κυρίως κοτόπουλου, από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα. Ο πρόεδρος μάλιστα του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες της περιοχής να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες ημέρες. Οι αρχές μάλιστα εντόπισαν τον προμηθευτή των ύποπτων κοτόπουλων και διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα εστίασης, αναζητώντας παράλληλα τον ενδιάμεσο και φυσικά την μονάδα εκτροφής. Ο χρόνος επόασης της νόσου κυμαίνεται από 3 έως 4 ημέρες. Ενδέχεται ωστόσο να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλέον κρουσμάτων το επόμενο διάστημα.

για να έχουμε το νου μας, έτσι ώστε να προσέχουμε πάντα τα τρόφιμα, πάντα να τα πλένουμε τακτικά όπως πρέπει, για να ακολουθούμε οδηγίες, γιατί να τη συνέβη στη Λαμία, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Γι' αυτό καλό είναι και εμείς οι ίδιοι οι καταναλωτές να προσέχουμε όσο είναι δυνατόν.

Το τελευταίο αντίο, λένε εδώ και λίγη ώρα, Βαγγέλη, στην 15χρονη Άννα Μαρία, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Στα Λευκά, λοιπόν, το αντίο. Συντετριμμένοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και οι συναθλητές της 15χρονης, η οποία ήταν μέλος της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για την 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, νεαρή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον πατέρα της χτυπήθηκε από απορριμματοφόρο. Να πούμε βεβαίως ότι συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η οικογένεια του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Στεφάνι έστειλε τόσο η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, και είναι όλοι εκεί από νωρίς στα Λευκά για το αντίο στην 15χρονη που έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή. Δεκάδες στεφάνια βρίσκονται έξω από την εκκλησία. «Σε αγαπάμε, πολύ αγαπημένη μας εγγονούλα», έγραφε το στεφάνι των παππούδων και των γιαγιάδων. «Καλό ταξίδι στο πιο όμορφο κορίτσι», έγραφε η νονά της. Ενώ μαθητές και μαθήτριες από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοιτούσε η νεαρή, στο δικό του στεφάνι αναφέρουν «καλό ταξίδι στην πιο αγαπημένη μας μαθήτρια». Ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες και ο πατέρας της 15χρονης, ο οποίος μάλιστα απέδωσε την ευθύνη για τη σφοδρή αυτή σύγκρουση στον οδηγό του απορριμματοφόρου, υποστηρίζοντας ότι το όχημα χτύπησε τη μηχανή τους από πίσω. Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τις μεσημεριανές ώρες στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ενώ η 15χρονη κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

να επιστρέψουμε, Βαγγέλη, στην περίπτωση του Πειραιά και στην περίπτωση του 28χρονου και της 27χρονης, οι οποίοι εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί νωρίτερα νεκροί σε γιοταχή μέσα σε γκαράζ, με τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο σε πρώτο χρόνο για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό. Αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες με βάση τα όσα στα οποία καταλήγει, στο συμπέρασμα μάλλον, στο οποίο καταλήγει μέχρι στιγμής ο ιατροδικαστής. Το γκαράζ λοιπόν ήταν κλειστό, να το πούμε αυτό, το γκαράζ ήταν κλειστό και ο κλιματισμός βεβαίως φέρεται λοιπόν στη μηχανή, λέει, να ήταν και ο κλιματισμός σε λειτουργία. Ως εκ τούτου, λέει, εξετάζεται το ενδεχόμενο για να θυμιάσει από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε 100% βέβαιοι για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι δύο νέοι άνθρωποι, Βαγγέλη, έχασαν τη ζωή τους τόσο πρόωρα και φυσικά τόσο άδικα. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό που συμβαίνει και αυτό το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλοί νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο νέοι, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για ηλικίες 28, 27 χρονών, 15 χρονών στην περίπτωση της 15χρονης, πραγματικά γεγονότα που μας θλίβουν όλους.

Να έρθουμε τώρα βεβαίως στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα, που ως γνωστόν στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μάλιστα, έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι εκεί για να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια. Οι τρεις συλληφθέντες, μια 26χρονη, ένας 29χρονος και ένας 24χρονος, οδηγούνται λοιπόν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο βεβαίως αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατόπιν της ανακριτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται βεβαίως ότι ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα του 24χρονου ως ορμητήριο και καταφύγιο.

Τώρα, να έρθουμε λίγο στα της πολιτικής, διότι και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές. Από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, πολλά πράγματα αλλάζουν, νέες δηλώσεις, νέες τοποθετήσεις, σχηματίζονται οι εικόνες της επόμενης ημέρας, όχι μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά στην πολιτική σκηνή της χώρας. Να σταθούμε τώρα λίγο στις δηλώσεις Πολάκη. Τι είπε ο Πολάκης, φιλοξενούμενος στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα? Καταρχάς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που τα λέμε είναι κάτι που δεν μας κάνει έκπληξη, Βαγγέλη. Δεν είναι κάτι για το οποίο πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαινόταν το πράγμα ότι ο Παύλος Πολάκης όχι απλά θέλει να επανέλθει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει πλώρη και για την προεδρία του κόμματος πλέον, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι μπορεί ο ίδιος να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά, λέει, για το κόμμα. Προτείνει λοιπόν ο κύριος Πολάκης τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών για την Προεδρία μετά τις βουλευτικές εκλογές, ενώ δηλώνει ότι θα διεκδικήσει άμεσα την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα χαρακτήρισε τον Στέφανο Κασελάκη ως πολιτικό απατεώνα και άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις πολιτικές επιλογές αλλά και την αντιπολιτευτική του στάση. Ο υποψήφιος πρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Πολάκης, τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, απορρίπτοντας παράλληλα τη στάση Φάμελου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

Και έρχεται βεβαίως μια ακόμη δήλωση, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Κρήτα. Η οποία κυρία Κρήτα, βεβαίως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε και εκείνη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Η ίδια υποστήριξε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην οδήγηση και βεβαίως κατήγγειλε φαινόμενα εκφασισμού στην κοινωνία. Παράλληλα, η κυρία Κρήτα επιτέθηκε στον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Θάνατο Μπλεύρη, χαρακτηρίζοντάς τον ακροδεξιό για τη ρητορική του. Αναφερόμενη τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, δήλωσε ότι το κόμμα, λέει, ανήκει στους ψηφοφόρους και ανακοίνωσε άμεσα τη στήριξή της προς την Ρένα Δούρου για την ηγεσία του κόμματος.

Άρα για Βαγγέλη, μήπως να μην θεωρούμε δεδομένη την εκλογή Πολάκη? Γιατί δεν είναι μόνο κυρία Κρήτα, και άλλα στελέχη τοποθετήθηκαν λέγοντας πως αν είναι ο Πολάκης εμείς δεν θα είμαστε, αν είναι κάποιος άλλος θα το δούμε, δείχνοντας και άλλα στελέχη και άλλα στελέχη πρώτης γραμμής ότι δεν είναι σίγουρα ή δεν θέλουν. Στην προκειμένη η κυρία Κρήτα είναι ξεκάθαρη ότι στηρίζει την Ρένα Δούρου, άρα δεν τάσεται υπέρ Πολάκη. Να δούμε λοιπόν αν και για αυτό το λόγο στο ΣΥΡΙΖΑ θα χωριστούν ξανά, όσοι έχουν μείνει δηλαδή, θα χωριστούν σε δύο ή και παραπάνω στρατόπεδα, γιατί ενδεχομένως να προκύψουν απόψεις το επόμενο διάστημα για όσους ή δεν θέλουν κανέναν από τους δύο ή για όσους είναι γενικά έτσι προβληματισμένοι για το που οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για να φανταστεί κανείς, αν δεν αλλάξει κάτι, για το που οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ενδιαφέρον να σταθούμε πάντως και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακαλαμάνης, μιλώντας στο Action 24. Άνοιξε ένα παράθυρο στη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, λέγοντας ο ίδιος ότι η προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα μπορεί, λέει, υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως θεραπεία απέναντι στην πολιτική τοξικότητα. Θέλοντας να πει με πιο απλά λόγια ότι αν πάμε σχετικά πρόωρα σε εκλογές και όχι την άνοιξη του 27, όλο αυτό θα σταματήσει και αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υποστήριξε βεβαίως ότι οι εκλογές μπορούν να δώσουν, λέει, καθαρή απάντηση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς τον τελευταίο λόγο, λέει, έχει ο λαός. Για να μην θεωρηθεί όμως αυτό που λέμε αντάρτικο ή ότι ο πρόεδρος της Βουλής προσπαθεί να δώσει μια πιο συγκεκριμένη για εκείνον ημερομηνία σε σχέση με το κόμμα του κτλ. Πρόλαβε να ξεκαθαρίσει ότι αυτό το οποίο δήλωσε είναι μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία και δια του Πρωθυπουργού και μέσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μας λέει συνέχεια για άνοιξη του 27.

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα στη μέση, Βαγγέλη, αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης. Όσο επισπεύονται οι διαδικασίες και όσο άμεσα ολοκληρωθεί όλο αυτό, τότε από εκεί και έπειτα είναι σαν να μετράμε αντίστροφα.

Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής: ένα πονηρό μυαλό, λέει, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά θα έπρεπε να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο για τη συνταγματική αναθεώρηση, εάν οι εκλογές είναι τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Θα μπορούσε, λέει, να γίνει το Σεπτέμβριο. Άρα με τον τρόπο του και ο πρόεδρος της Βουλής έρχεται κοντά στις ημερομηνίες, ή μάλλον στην ημερομηνία που έχει υποθεί από πολλούς πολιτικούς ρεπόρτερ και όχι μόνο, για 27 Σεπτεμβρίου και γενικά για εκλογές εντός φθινοπόρου, λίγο μετά τη ΔΕΘ, τέλη Σεπτεμβρίου, το πολύ πολύ αρχές Οκτωβρίου. Για να δούμε λοιπόν αν πράγματι μετά την συνταγματική αναθεώρηση πάμε ολοταχώς για κάλπες.

Και ενώ εμείς ψάχνουμε την ημερομηνία των εκλογών, να πούμε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ντουμερκιώτη για το πρώτο θέμα, άναψε το πράσινο φως για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή του Λοακαρνανίας, του Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

για όσους ενδεχομένως δεν το θυμούνται, η μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη αφορούσε δηλώσεις του κυρίου Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να το απαντήσει, επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Σαλμάς υποστήριξε στα μέλη της Επιτροπής ότι δεν στοιχειοθετείται, λέει, το αδίκημα της συγκοφατικής δυσφήμισης, καθώς, λέει, δεν αναφέρθηκε σε γεγονότα. Οι ίδιες πηγές πάλι στα αναφέρουν ότι όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Κωνσταντίνο τον Χίτα, τι ζητά από τα μέλη της Επιτροπής, τους κάλεσε να πράξουν ό,τι λέει ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα και η συνείδησή τους. Ναι, στην άρση της ασυλίας Σαλμά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΙ. Ενώ παρόν δήλωσαν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας, λοιπόν, του κ. Σαλμά αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Να σημειωθεί, Βαγγέλη, επίσης ότι ο κύριος Σαλμάς, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, τους είπε «Μείνετε συντονισμένοι», λέει, και σχολίασε ότι ο κύριος Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε στο παρελθόν εκπρόσωπο εταιρείας, χωρίς όμως ο ίδιος να τον έχει μηνύσει γι' αυτό.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, μαζί βέβαια στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές παραμένει ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε, Βαγγέλη, να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και μέσα από το αστυνομικό μας δελτίο, και να σταθούμε βεβαίως σε μια σύλληψη που είχαμε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, μιας και ο πρώτος ως εργαζόμενος σε περίπτερο ιδιοκτησίας του δεύτερου πουλούσε, λέει, αλκοολούχο ποτό σε μια 15χρονη.

Τώρα θα μου πεις, Βαγγέλη, και πώς να καταλάβει ο άνθρωπος αν είναι ανήλικη. Αυτό ακριβώς. Και στην τελική, α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και στην τελική, αν δεν είσαι σίγουρος για το αν είναι, αν δεν είναι το άτομο που έχεις απέναντί σου ανήλικο ή ανήλικο, τότε ζητάς ταυτότητα. Και είσαι καλυμμένος και εσύ και λύνονται όλα τα προβλήματα. Όταν όμως δεν ζητάς ταυτότητα, που θα έπρεπε, μπαίνει στη διαδικασία να ζητήσουν τώρα οι αρχές εξηγήσεις, όπως πολύ σωστά πράττουν και ζητούν εξηγήσεις, πώς είναι δυνατόν να πουλάς ένα αλκοολούχο ποτό σε ένα ανήλικο άτομο και μάλιστα σε μια 15χρονη, και τι ακριβώς συνέβη. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις τώρα και από τον εργαζόμενο αλλά και από τον ιδιοκτήτη.

ξέρει. Ανακοίνωση είχαμε και από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Διαμαντόπουλο, ο οποίος με απόφασή του ορίζει ως άμεστο ειδικό σύμβουλο για την επικουρία του έργου της Δημοτικής Αρχής, βεβαίως, τον κύριο Γιώργο Γέλδουλα. Μιλάμε βεβαίως ως άμεστος ειδικό σύμβουλος για το ετωλικό συγκεκριμένα, ο κύριος Γένδουλας.

να έρθουμε και στον του αθλητισμού, γιατί πριν από λίγο και επίσημα έχουμε την ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβόνη. Μετά από χρόνια λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια στον Πανετολικό, τον οποίο τον υπηρέτησε από πολλά και διάφορα πόστα, ο Μάκης Μπελεβόνης ανακοινώθηκε και επίσημα ως ο νέος τεχνικός διευθυντής των Βυσσινή, στην προσπάθεια λοιπόν που θα κάνει η ΑΕΛ για την άμεση επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία. Κατά συνέπεια λοιπόν ο Μάκης Μπελεβόνης αναλαμβάνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό και την στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΛ. Ως ποδοσφαιριστής φυσικά έχει φορέσει τη φανέλα του Πανετολικού από το 1991 έως το 1997, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Καλαμάτα και τον Όφη πριν επιστρέψει στο Αγρίνιο το 2007, όπου παρέμεινε μέχρι το 2012. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, συνέχισε να προσφέρει στον Πανετολικό από διοικητικά πόστα, υπηρετώντας την ομάδα από το 2013 έως το 2026, αρχικά ως team manager και στη συνέχεια ως τεχνικός διευθυντής, αποκτώντας έτσι μια σημαντική εμπειρία, αλλά και την αναγνώριση βεβαίως από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στη νέα εποχή λοιπόν η ΑΕΛ Novibet θα έχει τουλάχιστον έναν αγρινιώτη.

Και το λέμε αυτό γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει με τα γραφικά τι άλλο θα δούμε και ποιες μπορεί να είναι οι προσθήκες και από πού θα προέρχονται αυτές οι προσθήκες σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ Novibet, η οποία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δεν πέρασε η αρχική πρόταση για να μην υποβιβαστεί κανένας και να γίνουν αυτόματα 16 ομάδες. Κατά συνέπεια η ΑΕΛ θα πρέπει να παλέψει, όπως και ο Πανασεραϊκός, αλλά και τα υπόλοιπα φαβορί της Super League 2, η Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος, το Μαρκό. Ομάδες λοιπόν οι οποίες έχουν μεγαλύτερες ή λίγο μεγαλύτερες ελπίδες για άνοδο. Το θέμα είναι, θα ανέβουν δύο, θα πέσουν δύο, θα πέσει μόλις μία ομάδα και θα ανέβουν τρεις. Αυτά είπαμε, θα ξεκαθαρίσουν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έχουμε το πρώτο μας φιλικό με την Ομόνια και την Πέμπτη. Για εμάς πρώτο φιλικό, για την Ομόνια είναι μια πρόβα τζενεράλε πριν τους αγώνες στα προκριματικά του Champions League.

χθες να πούμε ότι είχαμε και μία από τις προπονήσεις που ήταν ανοιχτή για τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, για την ομάδα του Πανετολικού στο Ημιλέον. Εκεί βεβαίως υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδος, ο οποίος και εκείνος θέλησε να δώσει έτσι το κλίμα και το στίγμα σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, δίνοντας βεβαίως μεγάλη έμφαση σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας, έτσι ώστε ο Πανετολικός, όπως είπε με δύο λόγια και ο προπονητής της ομάδας, να εμφανιστεί καλύτερος από ποτέ την αγωνιστική περίοδο και να είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική οπτικά με βάση το παιχνίδι της, δηλαδή όχι μόνο από πλευράς ατόμων, από πλευράς προσώπων θα είναι αλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό, αλλά εκείνο το οποίο θέλει να πετύχει ο Γιάννης Αναστασίου είναι μια ομάδα που θα αγωνίζεται εντελώς διαφορετικά από ό,τι αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως θα πρέπει, λέει, να είμαστε μια ομάδα που θα μπαίνει στο γήπεδο και θα κάνει αυτό που πρέπει. Το κυριότερο, είπε ο Γιάννης Αναστασίου, είναι να παίζουμε μπάλα. Ο κόσμος και τα παιδιά, δηλαδή οι παίκτες, να το ευχαριστούνται, λέει, να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί μέσα στο γήπεδο. Αμήν και πότε. Το λέμε πραγματικά από καρδιάς και το ευχόμαστε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Αναστασίου φέτος να βγει στον Πανετολικό, να το κάνει πράξη, να μην είναι μία ακόμη χρονιά όπου οι στόχοι της ομάδας θα είναι περιορισμένοι, όπου οι στόχοι της ομάδας θα είναι ίσα ίσα να μείνει στην κατηγορία. Καιρός είναι λοιπόν, μετά από έναν αιώνα ζωής, μετά από έναν αιώνα πορείας, ο Πανετολικός στην πρώτη χρονιά μετά τα 100 να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Είναι ευκαιρία, αν αναλογιστεί κανείς, ότι μετά από 2 σεζόν ανοίγει και η μικρή κερκίδα. Άρα είναι ευκαιρία όχι απλά ο κόσμος να επανέλθει στο 100%, αλλά να είναι σε θέση να δει και πράγματα μέσα από τους αγώνες.

και βεβαίως κοντά στην ανδρική ομάδα και τα τμήματα υποδομών, με τα ξεχνάμε, K19, K17 και K15. Θα αρχίσουν σιγά σιγά και εκεί οι προπονήσεις για μια νέα σεζόν. Να πούμε βεβαίως ότι αθλητικός τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Αναστάσιος Θέος, και βεβαίως επικεφαλής εφαρμογής προπονητικής μεθοδολογίας και σκάουτινγκ ο Δημήτρης ο Θεοδοσίου, team manager ο Αλέξανδρος Ρήγας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την K19, προπονητής ο Χρήστος Ζαπάντης και συνεργάτης ο Δημήτρης Μπακογιάννης. Για την K19 όλα αυτά. Η K17 με προπονητή τον Ευστάθιο Μπελεβόνη και συνεργάτη τον Θωμά Νταλάκο. Και βεβαίως η K15, προπονητής της ο Αθανάσιος Τεγούσης, συνεργάτης ο Σπυρίδων Τρομπούκης και προπονητές θερματοφυλάκων ο Θωμάς ο Καρτσακλής και ο Γιώργος ο Μπαλωμένος.

Ένα-ένα λοιπόν τα κομμάτια του puzzle συμπληρώνονται και σε ό,τι αφορά τα τμήματα υποδομών. Εκείνο το οποίο περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι να έχουμε ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά και την γυναική ομάδα του Πανετολικού, από την οποία η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις.

σε ό,τι αφορά την ομάδα μπάσκετ ή την ομάδα πόλο ανδρών, εκεί ήδη γίνονται γνωστές, έχουν γίνει μάλλον γνωστές οι πρώτες κινήσεις με παίκτες να παραμένουν στην ομάδα. Φαίνεται λοιπόν πως σε επίπεδο ομάδας πόλο αλλά και σε επίπεδο της ομάδας μπάσκετ θα έχουμε έναν βασικό κορμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

στην πρώτη, μάλλον όχι ακριβώς στην πρώτη, αλλά είχε την πρώτη του προπόνηση και ο Θάνος Προδρομήτης με την ομάδα του Πανετολικού. Και βεβαίως να πούμε ότι μόλις χθες, κατά τις μεσημεριανές ώρες, έγινε γνωστή η είδηση για την επιστροφή του στα Πάτρια Εδάφη, αλλά και το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια ο Θάνος Προδρομίτης θα είναι στην ανδρική ομάδα του Πανετολικού. Γεννήθηκε εδώ στο Αγρίνιο 29 Φεβρουαρίου του 2004 και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Εκεί αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής και στην Β' ομάδα του, ενώ παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Νίκη Βόλου και την Άθενς Καλλιθέα. Είναι διεθνής με τις ομάδες Under 15, Under 17, Under 18, Under 19 και Under 21 της χώρας μας και φυσικά όλοι του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Αφήνουμε τον αθλητισμό και πάμε σε μια έκτακτη είδηση, καθώς έχουμε φωτιά στην Εύβοια. Καίγεται συγκεκριμένα αγροτοβασική έκταση στο Αλιβέρι. Αυτήν την ώρα, Βαγγέλη, πετάνε 9 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και μήνυμα από το 112.

Επιστρέφουμε ξανά στον αθλητισμό, γιατί και η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου προχωρά συστηματικά τις τελευταίες ημέρες σε μια σειρά από ανακοινώσεις που αφορούν είτε την ανανέωση των παικτών που αγωνίζονται στην ομάδα του μπάσκετ, είτε σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, σαν και αυτή με την απόκτηση του Νίκου Σφυρί. Ο 27χρονος αθλητής, να πούμε ότι έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις ακαδημίες του Γρηγόρη Λιακατά και βεβαίως αγωνίστηκε σε όλα τα τμήματα υποδομής αλλά και στην ανδρική ομάδα. Στην πορεία της καριέρας του φόρεσε ακόμη τις φανέλες των Αργοναυτών Αγρινίου, του Πανετολικού και της Αναγέννησης Λαμίας. Και τώρα στη ΓΕΑ.

άλλο ένα συμβάν το οποίο κατέγραψε η Ελλάς χθες το πρωί για την ακρίβεια. Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Και συγκεκριμένα μιλάμε για καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αγρινίου, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 μηνών για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση τώρα του εργατικού κέντρου, να πούμε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Καταρχάς η στάση εργασίας ξεκίνησε από τις 11 και κάτι, και από τις 12 υπήρξε σιγά σιγά έτσι μια έντονη κινητικότητα κάτω από το Δημαρχείο Αγρινίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ετωλοακαρνανίας, ο Μάκης Αραβανής, δήλωσε μεταξύ άλλων πως μέσα στο καλοκαίρι, λέει, με προφανή στόχο τον ευνηδιασμό και τον περιορισμό των αντιδράσεων από τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχείρει, λέει, να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομείς στη δομή και τη λειτουργία του κράτους μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος.

Βαγγέλη, δεν ξέρω αν σου έλειψε, αλλά το Μουντιάλ επιστρέφει. Επιστρέφει και είναι στην τελική του ευθεία. Σήμερα και αύριο, οι δύο ημιτελικοί. Το Σάββατο ο μικρός και την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Απόψε στις 10 λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία. Ο τελικός δεν τις χωράει και τις δύο, όπως ήρθαν τα πράγματα. Μόνο μία από τις δύο εθνικές ομάδες θα πάει στο τελικό και θα είναι η μία από τις δύο φιναλίστ. Η χαμένη απόψε θα είναι και αυτή σε τελικό, αλλά στο μικρό τελικό του Σαββάτου. Έχει διαφορά τελικός με τελικό, Βαγγέλη. Σίγουρα είναι μια διάκριση κι αυτή. Το να φτάνεις σε έναν τελικό είναι μια διάκριση από μόνο του. Από εκεί και έπειτα όμως, άλλο να είναι μικρός τελικός και άλλο να είναι ο μεγάλος τελικός και να διεκδικεί στο βαρύτιμο τρόπαιο. Ενώ αύριο, την ίδια ώρα, το άλλο ζευγάρι, Αργεντινή-Αγγλία. Ψάχνουμε το φετινό ζευγάρι του τελικού. Λες να είναι επανάληψη ο τελικός του 22. Τότε ήταν Γαλλία-Αργεντινή, που στα πέναλτι το πήρε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Τώρα μήπως είναι ξανά Γαλλία-Αργεντινή για να το πάρει στα πέναλτι η Γαλλία του Εμπαπέ, ως μια ρεβάνς. Εκτός κι αν το ζευγάρι του τελικού φέτος είναι το ζευγάρι του τελικού του Euro, το Ισπανία-Αγγλία. Φαντάζεστε, να το δούμε και αυτό. Όλα πιθανά είναι. Αν και θέλω να πιστεύω ότι το ζευγάρι του τελικού εδώ που φτάσαμε θα είναι Γαλλία-Αγγλία.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά και με αυτούς τους ήχους, με αυτή τη μουσική, εξαιρετικές επιλογές του Βαγγέλη Κοκώση όπως πάντα, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Μέχρι τότε βεβαίως μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Και βεβαίως η ενημέρωση δεν σταματά και μέσα από το agriniotimes.gr.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έχω.

0: Όπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Investment portfolios της Eurobank? Όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας στο σταθμό μας περί ενδεχόμενης συνεργασίας με το κόμμα Σαμαρά, αν δεν έβαζε βέτο να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε πως δεν είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπήρξε διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, παραιτήθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ και θα εγγραφώ ως μέλος στην Ελλάς, την οποία θα στηρίξω με όλες τις δυνάμεις μου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε τις αρχές. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία έχει καταθέσει εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Στην Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβέρι Ευβίας επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει. Στα αθλητικά, ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι έτοιμος για την απόψινη αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,14% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι.
5: Λέγεται.
4: Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάνος λέγομαι. Είσαι γαμάτος, ρε φίλε. Μπροστά. Πάμε.
5: Το ξέρω, ρε φίλε, κι εγώ, αλλά ντρέπομαι να τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ που τα λες.
4: Όχι. Είσαι γαμάτος, φίλε. Σ' ακούω πολύ καιρό. Προσπαθώ να σε πάρω πάρα πολύ καιρό τηλέφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω σήμερα. Α, και κάτι τελευταίο. Μια μικρή χάρη.
5: Για πες.
4: Θα ήθελα να γνωρίσω από

0: Κοντά τη γιαγιά της κυρίας Αντινοπούλου, την αξιογάπητη, γιατί...
1: Νομίζω
0: γιατί...
1: δεν είναι, το έχει κακαρώσει.
0: Α, γαμώτο.
1: Στο σπίτι έμενε, όχι στη γιαγιά.
2: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Α, στο σπίτι έμενε.
1: Ναι, και το ένα πιάτο φαγητό τελικά δεν το έφτιαχνε η γιαγιά.
0: Μαλακία μου, συγγνώμη.
1: Το φέρνει delivery, η βόλτη νύχτα.
2: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε, μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
0: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και μην προσπαθούσες εσύ τα φώτα σου.
1: Τι, είσαι νεκρόφιλος?
0: Όχι, βρε, κάνε.
1: Είσαι γαμογριάς?
0: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
1: Έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι η Έλενα η Παπαρίζου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έρωτα πουλάς, νανινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολό πάντως.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι τέτοιο πέρα λέει. Τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουν και δύο γονείς. Κάνε φίλε, πώς έκανε τη μαγκιά αυτά με τα 3.000 και τα 22.
1: Από όσο τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
2: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
1: Τα παιδιά είναι που σου τρώνε τα λεφτά. Άμα δεν το πάρεις αυτό, χαμπάρι δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη.
0: Να γίνω λίγο γραφικός, αυτά που λες εσύ, θα τα βγάλω στο φανάρι. Τα έχουμε πιασμένα, ρε φίλε όμως.
1: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι?
0: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
1: Έλα, βάλ τα σε ένα stop.
3: Ο Απόστολος.
1: Ναι, ο ίδιος.
3: Απόστολος ή Γιάννης?
1: Λέγε ρε τι θες.
3: Το ξέρεις τον Τάκη που έχει το καφενείο στη Τηλιβίκα?
1: Δεν το ξέρω, λέει, τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις?
3: Τι σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
1: Πώς?
3: Είσαι μεγάλος, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
1: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι?
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
1: Oh.
3: Έχεις μια Toyota Supra του 90 μαμά?
1: Ναι, όχι, δεν είναι μαμά.
3: Εμένα μου είναι μαμά.
1: Όχι, δεν είναι μαμά. Πάει 200 στροφή όμως, αλλά δεν είναι μαμά.
4: 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Γιατί δεν είναι μαμά?
3: Τι εννοείς δεν είναι μαμά? Εμένα μου πότε μια σούπρα του 90 και επειδή έχω.
1: Είναι ορφανό, πάει μαμά.
3: Ρε μα τώρα με δουλεύεις ή τώρα. Κανόνισε τώρα γιατί τον τάκια το γαμίσω, το στάνταρ.
1: Αυτή η σούφρα τι είναι που λες του 90, τι είναι αυτό τώρα?
3: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετος?
1: Είναι όργανο ανθρώπινο, είναι μέρος του σώματος, τι να καταλάβω?
3: Εμένα με ξέρετε φίλε.
1: Γιατί πρέπει να σε ξέρω?
3: Εγώ μου τζίμιζα από τον Κορυδαλό να πούμε, όχι μαλακίες τώρα.
1: Ο γνωστός?
3: Δεν ξέρω αν με ξέρεις, άμα συχνάζεις του τάκι, ναι, ο γνωστός.
1: Είσαι τόσο γνωστός?
3: Άμα συχνάζεις του τάκι, ναι. Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει στον Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι είχε Μπαρμπαγιάννη, σε μπάρμπα στους δύο σου, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
1: Εσύ τι ζωή τραβάς?
3: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
1: Εσύ δεν πήρες για το 90 τη σούφρα?
3: Σούπρα.
1: Τι είναι αυτό, σούπρα?
3: Τι είναι το σούπρα?
1: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό?
3: Τα σούπρα, αυτοκίνητο του 90.
1: Αυτοκίνητο, και θες να είναι και μαμά?
4: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
3: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
1: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες, είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
3: Ο Τάκης μου την έκανε?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
3: Πώς?
1: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
3: Τι κάνουμε?
1: Τον έρωτα.
3: Μου είπε έτσι ο Τάκης?
1: Έτσι μου είπε, ναι.
3: Θα τον γαμίσω κι άμα...
1: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο, μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνε στο μαξιλάρι.
3: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
1: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
3: Ξέρει την κάβλα μου για τα σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
1: Το πρώτο μέρος το ξέρει. Όντως για τα σούφρα δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως κάβλα και σούφρα έχει μια λογική.
3: Ξέρει γι' αυτό με δουλεύει. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος?
3: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα αν εσύ ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
1: Ο Απόστολος είμαι. Πες μου αν υπάρχει αγάπη, εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του?
3: Εσύ τι είσαι τώρα, ψυχολόγος ή γκόμενος, θα πούμε του Τάκη?
1: Η Τένια Μακρύ είμαι.
3: Πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό?
1: Το μακρύ του Τάκη.
3: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
1: Έλα τώρα που ας να βγάλεις τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
3: Φίλε,
1: τράβα δηλώσου, μωρή.
3: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
1: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
3: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γάμισω και σένα.
1: Θα περιμένω στη σειρά μου.
3: Έλα. Άντε, γεια.
1: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
5: Έλα, Αποστολή από ζούγκλα.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στον κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματά τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε με τους αγρότες, χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, φυσικά εμείς οι
1: παραγωγοί. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
5: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
1: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
5: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά τη ήθελε να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
1: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
5: Δεν ξέρω.
1: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
5: Ρε φίλε, από Ουγγάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά.
1: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει, εσύ δεν έχω
5: περιμένει να σου πω τι πτυχίο έχω. Άστο, γάμισε το. Λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων του και για την απώλεια του εισοδήματός του και για το μπανόλι των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Και μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει, ρε, θα ρίξω δυναμίτη.
6: Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι? Ρε, χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε.
5: Αλλά τι γίνεται, ρε παιδιά, όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
7: Έφερα στα Χανιά 41% και δεν ψηφίσετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
5: Τι εννοούσε, τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες. Εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα. Και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη, σαν πολιτική πουτανιά μου ακούγεται.
8: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
8: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
1: Οκ, okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
8: Ναι, ναι.
1: Με ποιο αίτημα?
8: Έχουμε αρκετά αιτήματα, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
1: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε?
8: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Στους ενστόλους κάτι δεν είπε?
8: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε από τους βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις. Στρατιωτικές σχολές.
1: Οι κενές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους. Γι' αυτό δίνουν κίνητρα.
8: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
9: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος.
9: Αποκλείεται.
1: Κι όμως.
9: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την Καλών Τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πάρα πολύ μικρή. Και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα, άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα δύο ώρες με το λεωφορείο. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
1: Να είσαι καλά. Καταρχάς, συγχαρητήρια, πέρασε Καλών Τεχνών.
9: Ευχαριστώ.
1: Κατά δεύτερον, να μας έκανες καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας. Άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία, τα ευχαριστώ. Δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, απλά λέω. Αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
9: Το οφείλω. Στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
1: Ωραία, άντε, περιμένω.
10: Σας περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήνιο.
1: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα. Μέχρι εκεί.
9: Εντάξει, να μην σα κρατάω, γιατί περιμένουν κι άλλοι στη γραμμή.
1: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
11: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον Ηλιουπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
1: Έλα, καλέ.
11: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι,
1: ναι, ναι.
11: Της Νέας Αριστεράς.
12: Εσείς μείνετε από εκεί.
13: Δύο μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
12: Τρεις με τέσσερις.
14: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη.
12: Βεβαίως θα ξαναπάω.
11: Αυτό που είπε ο Θήμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2%, πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζω το καπέλο και έχουν τεράστια αρχίδια. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αυταρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλοί μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα ελαττώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιο, δεν μας πείθεις, κυρία Πρέκα, καθόλου.
15: Έλα, κουδουμαλέ.
1: Έλα.
15: Έλα, ακούω για τον φίλο μου τον Κυριαζίδη, τον μαλάκα αυτόν.
1: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
14: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
16: Για ποιο πράγμα?
14: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
16: Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας.
15: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία τη αρέσει. Και στι άλλε γυναίκε, μάλλον η διαδικασία αρέσει. Τι λε. Μπορούσε να το πει αλλιώ.
1: Τώρα ποιο είναι καλύτερο, Κυριαζίδη ή εσύ?
15: Έλα, ρε πλάκα.
1: Άσε μωρέ, κρυόκολε.
17: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω φερό περιστερού ή περιστέρας.
1: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
17: Και δεν είναι και πέμπτη.
1: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν εσείς στα βαρέα.
17: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
1: Ξέρει κανείς τι τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς? Όχι.
17: Όχι βέβαια.
1: Ακούω την κάθε μαλακία για τον κάθε παπάρα.
17: Θα έπρεπε να σχορηγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
1: Μόνο.
17: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο εδώ, επειδή μου είχε πει και ο Θέμιος να σας ενημερώνω από Γαλλία.
1: Α, ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Ωραία. Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα, και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουμε. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο, έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορώ.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιο φτύσει το έδαφο, α το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουν την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις, περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Με σεζαμί σε τα γκάντονερ δεν τελειώνει.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε, ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
1: Ναι, εντάξει, τώρα 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
2: Kissing my ass.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύνδετη κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.
0: Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ναι.
1: Λέγεται.
24: Γεια σας. Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
25: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, κάπου πρέπει να βάλεις τον κόμμα.
26: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
25: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τωρινόφωνο με τα ράτσα. Εσείς δηλαδή όταν είσαι σε μικρότερες ηλικίες, δεν θυμόσαστε τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
24: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
24: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα
1: για
24: το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
24: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
27: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
24: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
24: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο.
28: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις εστίες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε.
24: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκ.
29: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
29: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούση. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ που τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
29: Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
29: Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο.
29: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Φιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την Κολοτούμπα που κάνει, τη Κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη Κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό Ναυτιλίας ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει.
25: Και χαλάσαμε κάτι, διαλύσαμε.
29: Ό,τι λέξει
25: τώρα και θα γίνει
29: γαμό. Ό,τι αλέγει, τα μαλακίε. Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, γιατί ξέρουν, είναι οι έμπειροι.
29: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώ δικαιολογεί την Κολοτούμπα? Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργό κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
25: Ό,τι αλέγει, τα μαλακίε. Δεν πάω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δική σου. Τα λέω. Όταν κάθε την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν. Μαλακίε εννοεί.
30: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
30: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
30: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
30: Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
30: Από πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
30: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
30: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
30: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί, τι γίνεται?
1: Καλέ, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
30: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούω. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
30: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
30: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
30: Είσαστε σαν την κόρη 50?
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
30: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
30: Να είστε καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
30: Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί.
31: Ναι, γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
31: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
31: Ωραία, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης, γράψε ο Βασίλης. Φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου?
31: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρεις είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
31: Α, θα σου πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
31: Εσύ θέλει να του πάρει.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5.
2: Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωκρίσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέρτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Δεν συνεννοεί, σε καταλαβαίνω.
3: Ένα μπουκ, λοιπόν.
2: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
3: Θέλω να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
2: Την έχει ψωνίσει, Μαρκονή.
3: Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
2: Δεν είναι αναγκράμ, Instagram είναι.
3: Αυτό μόνο, θέλω να πω δύο πράγματα.
2: Αλλιώ είναι αναγκράμ παπαγκράμ.
3: Ένα επιστήμονα, ο Θεοφύλο που είχαμε εδώ, είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε.
2: Και η Άντζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως.
4: Μόλις σε σένα με σκεφτώ παραλογίζομαι.
2: Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα γεια. Ωχ, εσύ.
3: Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι.
2: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα.
3: Εκτός αυτού, άστο, αυτό είναι παλιό, εντάξει. Μαλάκα, θυμάσαι τι φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλες πάλι την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες. Δεν είχες το τηλέφωνο.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
2: Ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
2: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
3: Και πέσει παντού μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα? Και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
2: Ήταν.
3: Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα?
2: Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα.
3: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα.
2: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
3: Σοβαρά!
2: Τι εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
3: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο ανιδοφαντή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω ποσοστά, δεν γαμίσουν.
2: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
3: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα, το γάμισε το.
6: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
6: Λοιπόν, θα ήθελα, Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Μην τον προγκά συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτό. Τώρα, αν βρίζει, του βάζει μπιπ. Ο καθένα έχει ένα στυλ. Από το να ακούμε τον Ασθηνάτη το κάθε 2-3 τηλεφωνήματα, πολύ καλύτερο είναι. Και αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που κοντραριζόσαστε.
2: Μπράβο. Και κάποιο που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλου, μια δικαιοσύνη.
6: Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει με αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη, να ακούω διαφορετικέ απόψει. Εμένα αυτό μου αρέσει. Α, εγώ τη δική μου μόνιμα. Να ακούω και τον αλλού.
3: Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφια.
2: Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε γι' αυτό.
3: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφια πίσω και σε άλλους ασθερματευτές. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πήλε το ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
2: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
3: Το βρούνε στα 58 λεπτά το βίντεο.
2: Ποιο θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
3: Σοκ και δέο.
2: Ναι, το προκαλεί αυτό. Δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδα, τόσο κάψιμο δεν παλεύεται. Γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σου, Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
2: Λέγε, τι θες.
8: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά.
2: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
8: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
2: Εσύ.

0: Α, τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκουλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέα.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α, πάει.
0: Το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν ένα κάμπι στο τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω,
0: τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έλα, τα κεφάλαια 1-1.
4: Απολύτως!
5: Αποστολή.
0: Έλα,
5: Αποστόλη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
5: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
5: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει, αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτός 15. Άλλος τους προγκάς, άλλος τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
5: Είναι σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς προτιμώ δεξιούς.
5: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
5: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Στον άνθρωπο να μπει αυτό που θέλει να μπει. Πάμε να αφήνεις τον.
0: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
5: Ναι, αλλιώς κλείσω την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείσω. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
0: Ναι.
5: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
0: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
5: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή σε ένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία.
0: Όλοι
5: οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
5: Αυτά ήθελα να πω. Αποστολή.
0: Καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
5: Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Γεια.
0: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων.
6: Ο Αποστόλη.
0: Ναι, ο Αποστόλη.
6: Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φανή όντω από το τηλέφωνο από ότι από το ραδιόφωνο. Γεια σα, Αποστόλη. Εγώ είμαι Γιώργο. Είμαι ακροατή πολλά χρόνια. Νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
0: Οπα.
6: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμω. Έχω αλλάξει δουλειέ, έχω αλλάξει χώρε, έχω αλλάξει συντρόφου. Θα είστε μια έτσι σταθερά στη ζωή μου.
0: Οπότε... Έχει αλλάξει συντρόφου, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
6: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζει. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει. Έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
0: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
6: Δεν ξέρω ποια είναι η εννοή, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
0: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
6: Με αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά, μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχει δίκιο. Τι άλλο θα το πήρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
0: Γιατί?
6: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
0: Πες και ένα ευχαριστώ, ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
7: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
6: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
7: Και τα παιδιά μα φυγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντω αυτό το λέμε.
8: Θα έρθεις έθνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
0: Αν θα έρθω έθιμνο, πότε, για παράσταση.
8: Πέρυσι είχες έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
0: Είχα έρθει πέρυσι,
8: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθω έθιμνο.
8: Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνε με αυτή τη
0: χάρη. Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
8: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
0: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
8: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήρθε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
9: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
9: Γεια σας. Είχατε
0: γεια σας. Πήρατε έτοιμος,
9: Ορίστε.
0: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
9: Ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
0: Ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι.
9: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει λιποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
0: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
9: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
0: Είσαι λιποτάκτης άρα.
9: Ναι.
0: Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσου να το ότι δεν πήγε φαντάρο. Ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε. Και εσύ συνεχίζει να είσαι σερβιτόρο εκείνη την καφετέρια.
4: Ορίστε.
0: Τι ορίστε τώρα, ορίστε.
4: Δεν σα άκουσα.
0: Τι να με ακούσετε και πήρε τον ταξίρεχο και θα λε ορίστε.
4: Δεν σα άκουσα τι μου είπατε.
0: Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
4: Παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ή είσαι η μιανά.
4: Πείτε μου.
0: Τι να σου πω, λουφάρισα από το στρατό.
4: Ορίστε.
0: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
4: Κύριε μου, ήρθε το χαρτί του στρατού.
0: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σα, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε και εσεί να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
4: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
0: Με ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανε.
4: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
0: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δε.
4: Κόσμο.
0: Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια.
4: Ορίστε.
0: Τι ορίστε πάλι.
4: Δεν σα ακούω, χάνεστε.
0: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
4: Δεν ξέρω.
0: Για μάθε.
4: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνο. Τι κάνουμε, είναι πολλέ επιλογέ τα ρή.
4: Ωραία, δηλαδή
0: φαντάρο. Σούπαν θα βάλει το χακί, θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωα θα γίνει. Αυτό είναι. Εκείνος

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού.
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο. Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Άσε χτύρα από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Άσε χτύρα.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management, influencer marketing, εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One, game design, εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουστάρεις εσύ, να παίξεις ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC, το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια. Όταν η

0: νοιάζε με ελευθερία.
1: Και θα ήθελα κάτι τρελό να σου ζητήσω, ρε φίλε.
2: Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε?
1: Ρε φίλε, έχεις δει την ταινία Κασονέργα 10?
2: Αμέ, το Αποστόλη βάλ την όλη, αυτό θα μου πεις.
3: Αποστόλη βάλ την όλη, την παλιά τη μαστοριά σου.
1: Όχι, ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα ήθελα να ακούσω ένα αρχιδικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλει μέσα Άδωνη, φτού, Μητσοτάκη, φτού.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, okay, θα το δούμε.
4: Κύριε Αρθιπασπιστέ, σα παρακαλώ. Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ? Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριο Απόστολο στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
5: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή άποψη. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε.
6: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα?
4: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόνα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
8: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάνει συντομίες ότι έγινε παράνομα. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο?
4: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει.
9: Γελάει ο κόσμος.

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά σας παίρνω από εξωτερικό, από Γερμανία, μου έχετε κρατήσει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Παπαδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχεις.
1: Θα το δούμε, έλα, γεια.
2: Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλάω από VHF 216 BR Tone.
3: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
2: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσει διαθαρμαστέο.
4: Το έχουμε πουλήσει περισσακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
5: The masturbation goes clear.

0: Γεια.
1: Γεια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI.
2: Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη, είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
0: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
1: Λες.
0: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
1: Okay, ναι, τι να κάνει, και αυτό το ρίξε εκεί, μπα και βγει τίποτα, γιατί δεν. Με την πολιτική δεν.
0: Ναι. Τώρα που τον άκουγα, λέω πρέπει να είναι αυτός.
3: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
4: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
3: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο. Είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
4: Η στιγμή έφτασε.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Να μου χα...

0: κλασική.
1: Και κάτι ακόμα είπε ένα δίσκο για ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάποιο κοινωνικό ραπ. Mm-hmm. Λέγονταν Μούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλω στην Παρασκευή αν μπορείς.

0: βάλεις ένα ποτπουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελτζάνη, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά, μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη.
1: Έλα, Μαρή.
2: Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη,
2: το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε.
2: Την ημέρα εκείνη.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρίζω ζω, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε.

0: βάζω.
1: Λουκά και Μαρκόνη.
2: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
3: Από πότε ξέχασα να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασε να μας πεις.
2: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που.
3: Που μιλάγαμε πριν τρεις εβδομάδες και ξέχασα να μας πεις και λες, α συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε.
2: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
3: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
2: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
3: Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, ας πούμε, τους είναι εύκολο.
2: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
3: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι.

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Σπορ FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν. Ναι.
0: Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω το ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά να τον πετύχει πουθενά.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόσμος.

0: θρησκεία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
1: Όχι, καλά, αλλά εντάξει.
2: Γιατί?
1: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
2: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
1: Ναι.
2: Α, γεια σου, Λυκάκι μου.
1: Χαθήκαμε, βρε. Hey. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια.
2: Για πες.
1: Θέλω το σπίθα τη Μελίνα Κανά. Μπα και ξεκινήσει καμιά επανάσταση. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό.

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχεί!
4: Τι ήταν αυτό! Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, Πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κυβερνητικές αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη δεν είναι θέση του Πρωθυπουργού. Τα περί πεθυνής μετεκλογικής συνεργασίας με Σαμαρά ξεκαθάρισε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε ότι είναι δικαίωμα του πρώην Πρωθυπουργού να προσφύγει για το θέμα των υποκλοπών. Καρφιά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ευνόησαν, όπως είπε, ποινικούς κρατούμενους και ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ στις καταγγελίες περί δωροδοκίας. Φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Όλο το ρεπορτάζ. Στην Ευελπίδων, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Οι 42χρονοι απολογούνται για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αξιολογήσει τις εξελίξεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης. Επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης, δήλωσε ότι μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, ενώ η Ρένα Δούρου δεν μπορεί και τόνισε πως ο Τσίπρας έπαιξε ρόλο στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέθηκε στο Σοκράτη Φάμελο και απάντησε στις δηλώσεις Γιαννούλη. Νέα επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση από τη Μυτιλίνη, είπε πως η δημοκρατία σφιχτιά, επιμένοντας στην ακρίβεια και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά. Φέρεται να κατέληξαν λόγω των αναθυμιάσεων από το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, αναφέρει η πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ολιβέρι είχε σε το 112 άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συναγερμός από κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδα στο νοσοκομείο. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2 με 3 ημέρες, λένε οι ειδικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών σε καταστήματα εστίασης της πόλης. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. 70% μειώθηκαν οι κλοπές, 80% οι επιθέσεις και 90% οι βανδαλισμοί. Όλα τα στοιχεία της αστυνομίας και του ΟΑΣΑ. Νέα παράταση για την αλλαγή στις αστυνομικές ταυτότητες. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ευρωπαϊκή τετανομαχία για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία αναμετρώνται στις 10 για τα προημιτελικά. Ζέστηκε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 περιοχές. Στους 35 βαθμούς ο Εδάρκειος στο κέντρο της Αθήνας, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 38 στη Ρόδο. Συνέντευξη με πολλές ειδήσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επίμαχες δηλώσεις που έγιναν εδώ, από το σταθμό μας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εχθές μίλησε για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, υπό την αίρεση βέβαια ότι πάντα πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απάντηση λοιπόν σε αυτό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Παπακλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό.

0: Μεσημερικά στους ακροατές μας, πολλές ειδήσεις λοιπόν βγάζει η συνέντευξη του κυβερνικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη σήμερα στα παραπολιτικά 90,1 και στην Στέλλα για τον Θανάση Φουσκίδη. Για αυτό το οποίο μόλις ανέφερε, το οποίο θες και πει στο ραδιοφωνικό μας ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι θες Γεωργιάδη, δεν είναι η θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνο στόχος είπε είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν καταφεύγει η λογική της πλειοδοσίας. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι στόχος η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Ενώ μάλιστα ήταν και πιο αιχμηρός συνέχεια των απαντήσεών του, λέγοντας ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες. Τώρα, από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα της επικοινότητας που τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, προανήγγειλε ουσιαστικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Θα αναμένουμε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό. Άφησα ανοιχτό τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση του μέτρου συγκράτησης τομών στα καύσιμα, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο διελιστήρια και τη συμφωνία και χρηματοδότηση παρέμβαση που θα επιτρέψει τη μείωση τιμής απλή αμόλυτη κατά 10 λεπτά λίτρο, δίζελ κίνηση κατά 5 λεπτά λίτρο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πειρά νέα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια μετοπική επίθεση από την κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα. Μοιάζει να επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση αυτή την αντιπαράθεση. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Εξέφρασε ερωτήματα γιατί δεν κινήθηκε δικαστικά ο Αλέξη Τσίπρα. Αφού το Άδωνις Γεωργιάδης έκανε καταγγελίες περί χρηματισμού, ενώ φυσικά και στην υπόθεση Μαρτίν που κυριαρχήσει την επικαιρότητα, είπε ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι οι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος, ενώ επεσήμανε το ελληνικό FBI, όπως ονομάζεται, έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους το κοροϊδεύαν.
1: Τώρα, Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια άλλη δήλωση που έκανε επίσης αίσθηση, αυτή του Προέδρου της Βουλής που αναφέρθηκε στις πρόωρες κάλπες.
2: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
3: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννήματα, αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον κύριο Βασίλη. Δηλαδή. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
1: Τώρα, Κώστα, ο Νικήτας Κακλαμάλης, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
0: Βουλευτής Αλφαθηνών και φυσικά πρόεδρος Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάλης, αν και είπε ότι δεν μιλάμε κάποια αυτές τις δύο ιδιότητες, αλλά μιλάει εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, λέγοντας ότι καμιά φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάλης, το να γίνουν νωρίτερα εκλογές μπορεί και να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον, όπως είπε, μιλάει ο λαός. Θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Διευκρίνησε, είπαμε, ότι λέει την προσωπική του άποψη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα καταγράφεται αυτό σε ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, το οποίο αφήνει ανοιχτό και ουσιαστικά λέει την άποψή του, όχι απλά αφήνει ανοιχτό, ότι δική του άποψη θα έπρεπε να εξετάσει τον ενδεχόμενο κυβέρνηση να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο ενδεχομένως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη χθες στο Άξιον 24.
4: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο.
4: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία
1: γρηγορότητα.
4: Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό. Καμιά φορά, και θα σας πω που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
1: Όπως ακούσατε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Εκεί λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα και μάλιστα ποτέ δεν απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός για αυτές τις αλλαγές, ούτε και για τις καταγγελίες για τη δωροδοκία. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Mm. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
5: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
2: Αλλά εγώ.
5: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
2: έτσι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο, και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας, να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να επωφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε. Η θέση του είναι αυτή.
3: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
2: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια.
1: Τώρα στα δικαστήρια της πρώην Χολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο κατηγορούμενοι φυσικά αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, και στο θέμα επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, τον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
6: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
7: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
6: Ένα
7: αστυνομίας.
6: Υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. Και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν, πάλι επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παελαιού που έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έρη. Να σου πω την έντονη παρουσία της αστυνομίας στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει και ομάδα νεαρών τόμων που έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο προς συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες, μάλιστα κατά τη μεταγωγή του στο κτίριο 9, όπου πραγματοποιείται η ανάκριση. Φώναζαν συστήματα συμπαράσταση. Τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Και οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι, φέρονται να αρνούνται κάθε εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου, η οποία διήρκησε 2 ώρες, και αυτή τη στιγμή ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και απολογείται. Μάλιστα, πριν από την απολογία τους καταθέσανε και πολυσέλιδα απολογητικά υπόμνηματα με τις θέσεις τους. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα αργά το απόγευμα, για να μάθουμε την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται όμως οι αποχωρήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Πολλά λοιπόν και σημαντικά συμβαίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να δίνει και συνέντευξη και να στρέφει τα πυρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και στο Σοκράτη Φάμελο, να δίνει και απάντηση στον κύριο Γιαννούλη και στις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στο σταθμό μας. Όλα αυτά θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε ότι κλιμακώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Και με δεδομένο ότι αύριο θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, με όσους βουλευτές πάνε στη συνεδρίαση, είτε γιατί για κάποιο λόγο προφασιστούν ότι δεν θα είναι στην Αθήνα, είτε γιατί θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί, αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν υπάρχει ούτε γραμματέας. Όπως είναι γνωστό, παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Ο νέος γραμματέας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες. Δηλαδή, με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κακλαμάνη, να στείλει μία επιστολή προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτήν την παρέμβαση θα πρέπει να την υπογράψουν και όλοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτό. Αν θα γίνει δηλαδή έτσι η διαδικασία. Αύριο πάντως θα εκλεγεί ο γραμματέας με σκοπό την επιστροφή του κυρίου Πολάκη.
1: Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος με συνέντευξή του βέβαια σήμερα...
9: Ο κύριος Πολάκης, ναι, εγώ δεν θα έμενα στην επίθεση που έχει κάνει τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
9: Εγώ θα έμενα στο γεγονός ότι...
1: Είπε ότι εγώ μπορώ και η κυρία Δούρου δεν μπορεί.
9: Της κυρίας Δούρου...
1: Ναι.
9: Λέγοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον φέρει σε ένα καλό σημείο, ενώ αυτό δεν μπορεί να το πράξει η κυρία Δούρου. Μάλιστα με ένα επιχείρημα ότι αυτός είχε στο παρελθόν στηρίξει την κυρία Δούρου, αλλά τώρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει η βουλευτής του δυτικού τομέα, υπενθύμησε και το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το μάτι. Αντιλαμβάνεστε, επιτέθηκε ακόμα,
1: ναι,
9: και εναντίον του κυρίου Γιαννούλη, καθώς ο κύριος σε συνέντευξή του, ο κύριος στην ίδια συνέντευξη μάλλον, του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι αν εκλεγεί αυτός νέος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης, αυτός δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι αυτά είναι γελοιότητες. Απάντησε λοιπόν από την πλευρά του ο κύριος Γιαννούλης, θα έλεγα σε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι αυτά γελοιότητες. Γελοιότητες είναι να φέρνεις ένα πρόσωπο στο κόμμα και να εγγυάσαι γι' αυτόν, εννοώντας τον Στέφανο Κασελάκη, και μετά να ζητάς συγγνώμη. Να βρίσκεσαι στον πυρήνα όλων των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει όλα τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, και εν πάση περιπτώσει τον κατηγόρησε για διάφορα πράγματα. Το διατάφτα τώρα.
1: Ναι.
9: Βλέπουμε. Γιατί κιόλας και οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ότι ο κύριος Πολάκης έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία.
1: Ναι.
9: γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν μια πιο μετριοπαθή εκπροσώπηση όπως είναι αυτή της Ρένας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θέλει να πάει το συντομότερο δυνατόν σε εκλογή προέδρου στο κόμμα και αυτός να είναι ο πρόεδρος και στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση του θα έλεγα ότι αποθεί πολλούς από τους βουλευτές, καθώς συμπεριφέρεται ιδιαίτερα αυταρχικά, λες και η ζωή του χρωστάει το να τον κάνει πρόεδρο.
1: Ναι.
9: Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο ίδιος όμως, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Παπά, καθώς ο κύριος Παπάς τον στηρίζει, φαίνεται ότι θα τα δώσει όλα για όλα προκειμένου να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος, ενός κόμματος έρη, πρέπει να πούμε, που στην πραγματικότητα πλέον αριθμεί σε κάποιες δεκάδες μελών. Από τη στιγμή που όλες οι πληροφορίες λένε ότι με σοριζόν φεύγουν τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των οργανώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα.
10: Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Και να σας ανεβάζω στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού.
3: Γιατί πολλά και
10: σκέφτεται. Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και ξάστερα.
11: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
10: Τι, πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε.
1: Τώρα, χθες ο Σιμεών και Δίκογλου έφυγε και αυτός από το κόμμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει και είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί λοιπόν έσφευσαν να πούν ότι εκείνος πρόκειται να πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μιλώντας εδώ σήμερα στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος επιθυμεί βέβαια να πάει στην Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
12: Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, άλλωστε έχει πει τον οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά παραιτήθηκα, όπως πολύ σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα θα εγγραφώ σαν απλό μέλος στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω κρύψει ότι θέλω να στηρίξω το εγχείρημα και με τις όποιες μου δυνάμεις θα στηρίξω και θα ξεκινήσω ένα απλό στρατιώτης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία, ελπίζω να εκτιμηθεί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσυμφωνημένες θέσεις ούτε πριβέ καταστάσεις, θα πάμε όλοι για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε όπως έχουμε, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με στρατηγούς, αλλά οι στρατιώτες έχουν φύγει.
3: Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Θεωρώ ότι θα παλεύει, ας πούμε, για ένα πουκάμεσο που τίνει να γίνει αδιανό. Έχει κλείσει τον κύκλο.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Να κλείσει ο κύκλος της τοξικότητας και της διαφθοράς, επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι η Χαριλάου Τρικούβη και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτουν σε ισχύ τις προγραμματικές μηχανίες. Σήμερα συνεδριάζει ο κύκλος πολιτικής. Είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θέλει και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούβη, θα είναι και ρεαλιστικό. Κοστολογημένο. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στυλίτευσε την τοξικότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος να κλείσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι οι πολίτες να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, έριξε έτσι γενικές μπηχτές και προς την πλευρά Μητσοτάκη και προς την πλευρά Τσίπρα, λέγοντας να μην πιστέψει ο κόσμος πρόσωπα που τα έχει προδώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν και αξιοπιστία και κύρος για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
1: Την εκ νέου άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Η ελληνική λύση δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας από το Κοινοβούλιο.
14: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άσκηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Οι οποίοι συνήθονται την παροχή περισσότερων αντιαεροπορικών μέσων στο Κίεβο, την παράδοση 16 νέων γαλλικών μαχητικών ραφάλ, αλλά και την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων, με το μήνυμα ουσιαστικά να είναι ότι θα πρέπει η Ρωσία με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί στρατιωτικά και να καθίσει ουσιαστικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα εστάλει και σήμερα από την πολύ μεγάλη στρατιωτική διπλωματική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, επευκαιρία και επαφορμή τη 14η Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι είναι βέβαια η μέρα τη Βαστήλη. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία και η έναρξη με 500 στρατιώτες από συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν, όπως επίσης ούτε βέβαια τυχαία ήταν η παρουσία μιας κοινής ουσιαστικά αεροπορικής μοίρας, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο ραφάλ ελληνικά, τα οποία συμμετείχαν στους εορτασμούς. Το μήνυμα ουσιαστικά από τη Γαλλία ήταν ότι κινούμαστε πλέον αποφασιστικά και ότι ουσιαστικά η ίδια η Γαλλία, το Παρίσι, προείσταται σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας μάλιστα διπλασιάσει, όπως ουσιαστικά θυμίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον αμυντικό προϋπολογισμό του Παρισιού. Ενώ επίσης ήταν κομβικό ότι, πέραν το ότι ήταν η τελευταία παρέλαση όπου ο Μακρόν προείστατο και μάλιστα βέβαια προηγήθηκε και η επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος από τον Γάλλο πρόεδρο Σίτιστε, ήταν βέβαια παρόν στο πλευρό του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν βέβαια παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να συνεχίσει να συντάσσεται την παραδοσιακή αυτή γραμμή στήριξης του Κιέβου με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει δει πλέον στο πέμπτο χρόνο του.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα.
22: Ακριβώς, Έρη. Πριν από λίγο είχαμε νέο μπαράζ ουσιαστικά πληγμάτων τώρα το πρωί σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό εργοστάσιο πάλι, το Μπουσέρ, πάλι το Μπαντάρα Μπάς, το οποίο είναι στο νότο του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και χθες αλλεπάλληλα πληγμάτα από τις ΗΠΑ και μια νέα απάντηση από την πλευρά της Τεχεράν, χτυπώντας τόσο ξανά χώρες του κόλπου που είχαν συναγερμοί και φιλοξενούν βέβαια αυτές τις χώρες αμερικανικές βάσεις, όσο και πλοία στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα είχαμε δύο πλοία τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναφέρουν πλήγματα προφανώς από ιρανικά μέσα και να αναφέρεται ότι υπήρξε ένας νεκρός, ενώ λίγο νωρίτερα, αρκετές ώρες μετά, δηλαδή πλέον αφού είχε ξημερώσει η σημερινή ημέρα, είχαμε και ένα τρίτο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε Ολλανδικών συμφερόντων. Δεν αναφέρεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες και ποια είναι η κατάσταση του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, χθες να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για νέα σφοδρά πλήγματα τόσο σήμερα όσο και την επόμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από 11 το βράδυ απόψε τοπική ώρα ένισε εφαρμογή ξανά ναυτικός αποκλεισμός πλήρης των Ιρανικών λιμανιών. Ενώ επίσης να θυμίσουμε και να σημειώσουμε κάτι το οποίο είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο παραπολιτικά.gr, ότι πλέον η εκεχηρία έχει τερματιστεί ουσιαστικά και επίσημα, καθώς από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε νέα επιστολή του Κογκρέσου, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, για αυτήν την ενέργεια, κατηγορώντας βέβαια το Ιράν και αναφέροντας ότι τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες ουσιαστικά έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτές τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Χαρήκαμε για κάποιες λίγες ημέρες μέσω αυτής της εκεχηρίας που δεν κράτησε περισσότερο ούτε ένα μήνα, δεν κράτησε, τρεις εβδομάδες περίπου, και πάλι βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
0: Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, Έρη, διότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως ακούσαμε, οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τον Brent να ενισχύεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνο και το φόβο πιθανών διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έρη, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 54 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η αγορά ανωδικού φυσικού αερίου επηρεάζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες για πιθανείς καθυστερήσεις ή διακοπές της εξαγωγής LNG από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση των αποθεμάτων της εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Πάντως, Έρη, πιέσεις δέχονται αυτή την ώρα και τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν ώψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφει και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείχτη να επηρεάζεται από το διεθνές κλίμα και να υποχωρεί στις 2.486 μονάδες.
1: Τώρα, βέβαια, Μάριε, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και μετά τον Αύγουστο, σωστά?
0: Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα, πάντως, ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα.
2: Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τίθεται σε εφαρμογή μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει από σήμερα κανονικά να αρχίζουν να φαίνονται χαμηλότερες τιμές στην τελική τιμή της αντιπλίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,90 λεπτά το λίτρο, με τη μείωση των 10 λεπτών η τιμή κανονικά θα πρέπει να υποχωρήσει στο 1,80 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά στο 1,75 λεπτά το λίτρο, μετά την εφαρμογή της μείωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1,65 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά μέσω της συμφοράς των δύο ελληνικών βιολιστίων και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
1: Τώρα, Μαρία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο Open και αμέσως μετά να μας πεις όλα τα νεότερα σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούς και βλέπετε ότι ξανανέβηκε το Brent. Μιλήσαμε λοιπόν με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια κάνανε μια προσφορά 20 και 20 εκατομμύρια ευρώ 40 και τους είπαμε να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά στη μείωση ο καθένας με βάση την εμπορική του πολιτική των βασικών καυσίμων, δηλαδή της βενζίνας 95 οκτανίων και του ντίζελ. Αντιλαμβάνομαι ότι από σήμερα το πρωί έχουμε από τα δηληστήρια φτηνότερες πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας. Η μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάει.
1: Τώρα, Μαρία, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Έστειλε μηνύματα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής, Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καλώντας το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η τραπεζική ρευστότητα να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Ο Υπουργός Έρη κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν και να τη διοχετεύσουν στην οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η υγεία του τραπεζικού συστήματος αποτρέπει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθερότητα των τραπεζών. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ σε δάνεια, έναντι σχεδόν 100 ευρώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, επισημένοντας ότι αυτή η διαφορά έρη αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και την βελτίωση της σχέσης των τραπεζών με τους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Για τις ελληνικές τράπεζες, ο κ. Πιερακάκης έθεσε τρεις βασικούς στόχους: μεγέθυνση, διεθνοποίηση και ισχυρή παρουσία στην εγχώρια οικονομία. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα και όχι να περιμένει παθητικά τις εξελίξεις.
1: Τώρα στους μικρομεσαίους αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης εδώ με συνέντευξή του στο σταθμό μας. Μίλησε λοιπόν για νέες φοροελαφρύνσεις, έστειλε μήνυμα ότι οι παρεμβάσεις θα είναι έντονες και για την ακρίβεια και θα σχεδιάζονται μάλιστα και νέα μέτρα γύρω από αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Η πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία, μετά τον νόμο του κ. Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους.
6: Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είτε όχι, για να κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς. Έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από
7: δεσμεύσεις
6: να ανταμειφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε φωτιές σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Το μεγάλο μέτωπο αυτό που μας απασχολεί εδώ και αρκετές ώρες είναι στο Αλιβέρι της Εύβοιας, σε μια αγροτοδασιτική περιοχή. Έχει εκδοθεί, μάλιστα έχουν εκδοθεί σειρά από 112, από μηνύματα του 112. Να πούμε επιγραμματικά πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι είναι τουλάχιστον 68 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος από την 20η ΕΜΟΔΕ, όπως και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Κίνηση υπάρχει και στον αέρα εκεί, καθότι έξι είναι τα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα τα οποία έχουν μπει στην μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, έχει εκδοθεί ένα 112 για αφενός στην αρχή για ενημέρωση των κατοίκων γύρω στις 12 και 20 και στις 2 παρατέταρτο ζήτησα η πολιτική προστασία την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτηλία και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αλιβερίου. Βεβαίως αυτή δεν είναι η μοναδική φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει και τις 2 παρατέταρτο το είχαμε στην περιοχή της Θήβας, το ύπατο της Θήβας είχαμε μια μικρότερη ένταση σε πυρκαγιά, ωστόσο ακόμη οι μάχες μένονται, ενώ τώρα είχαμε μόλις τώρα πριν μια έκτακτη ενημέρωση πως ενισχύονται και άλλο οι δυνάμεις στο Αλιβέρι, 80 είναι οι πυροσβέστες που έχουν εμπλακεί, 24 πλέον τα οχήματα, τα εναέρια παραμένουν τα ίδια.
1: Πάντως Σπύρο και στις 2 περιπτώσεις δεν απειλούνται κατοικίες, σωστά? Μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις.
8: Αυτό ακριβώς, μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις. Ωστόσο, επειδή υπάρχει, διαφαίνεται ένας αμυδρός κίνδυνος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην περιοχή του Αλιβερίου, έχει ζητηθεί μια προληπτική εκένωση από την συγκεκριμένη περιοχή, από τον Προφήτηλία. Και μένει να δούμε αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται συστηματικά, τουλάχιστον 2 φορές έχουν έρθει ενισχύσει στην συγκεκριμένη περιοχή, θα περιορίσουν την πυρκαγιά και θα λάβει και αυτή η λέλαπα έσιο τέλος.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας έχει αφήσει άφωνους. Μιλάμε για αυτή την ιστορία στον Πειραιά με ένα ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ του σπιτιού τους. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
8: Είναι πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση. Αφορά 2 νέους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ, σε κλειστό γκαράζ στην περιοχή του Πειραιά και στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ένας 28χρονος και μια 27χρονη οι οποίοι βρέθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου. Εικάζεται πως οι δύο νέοι ήταν ζευγάρι. Εκεί ο πατέρας εντόπισε τα δύο παιδιά, προσπάθησε να τα συνεφέρει, προσπάθησε να τους κάνει κάρπα. Κάλεσε βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Όταν όμως έφτασε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Τζάνιο, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους και ως εκ τούτου δεν ακολούθησε καμία περαιτέρω ενέργεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις τελευταίες μας πληροφορίες, και αυτές αφορούν την ιατροδικαστική αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, εικάζεται πως υπήρξε μια διαρροή αερίου από το air condition του οχήματος, κάποια λάβη δηλητηρίασε τον αέρα μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να υποστούν κάποιου είδους δηλητηρίαση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, βεβαίως, εννοείται.
1: Και πώς εγκλωβίστηκαν τα παιδιά, είναι απορίας άξιο τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, 2 νέα παιδιά, λόγω του air condition, των αναθυμιάσεων.
8: Ενδεχομένως να μην εγκλωβίστηκαν, αλλά λόγω των αναθυμιάσεων να λιποθύμησαν και ως εκ τούτου να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραγικό τέλος. Βεβαίως, οι αστυνομικές αρχές έχουν επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση. έχουν ζητήσει την ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και από εκεί βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τοξικολογικές που εκεί εικάζουμε πώς θα δοθούν οι απαντήσεις για να δούμε αν τα παιδιά υπέστησαν κάποια δηλητηρία ή κάποια ασφυξία ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται διαστημινού οφθαλμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει αποκρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Η ΟΕΔΗ έχει επιληφθεί τη υπόθεση. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που δίνονται τα εισιτήρια. Το πρωί το νοσοκομείο Λαμίας ξύπνησε με 15 νοσηλευόμενους ασθενείς με γαστρεντερίτιδες από σαλμονέλα. Μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας για νοσηλεία. Απλώς, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Βασιλακόπουλος, οι γιατροί κάνουν το επιπλέον δυνατό. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των καταστημάτων από τα οποία έφαγαν κοτόπουλο οι ασθενείς. Τώρα αναζητάται ο προμηθευτής του προμηθευτή για να πάμε και, και στο εκτροφείο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει δώσει οδηγία για 2-3 ημέρες να μην καταναλώνει το κοτόπουλο στη Λαμία για λόγους προληπτικούς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
9: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι, μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία.
1: Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο του σταθμού, διότι έχουμε παράταση στις παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι, διαδικασία. Όλα θα μας τα εξηγήσει η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση του παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι για τη γενική ισχύ τους. Η σχετική υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά την εξαποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης και δεν αλλάζει όσα ισχύουν για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε διαβατήριο έγκυρο. Άρα, η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, γιατί αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης, δεν βρίσκουν και ραντεβού πολύ επίσης.
1: Η αλήθεια είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία τώρα με τα ραντεβού, πώς πάει η κατάσταση.
10: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ναι. Φαίνεται, αλλά δυσκολεύονται ακόμα ο κόσμος να βρει ραντεβού. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε.
1: Ναι.
10: Οπότε,
1: είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία ή στην
10: και Αθήνα. Στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να βρεις ραντεβού σε
1: τώρα,
10: σχέση με πριν.
1: Η ημερομηνία 3 Αυγούστου,
10: ναι,
1: που έχουμε ακούσει, είναι μια ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
10: Ναι, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό η ταυτότητα θα ισχύει για συγκεκριμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλιά ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Π.χ. αν ένας πολίτης κάνει διαδικτυακά αίτηση για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι. Αλλά τώρα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αυτός ο ένας χρόνος, γιατί δίδεται παραπάνω ως προθεσμία? Γιατί έχουν δει ότι δεν έχουν σπεύσει αρκετοί να κάνουν τις... Δεν υπάρχει ανταπόκριση?
10: Όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα ραντεβού. Το ότι δεν έβρισκε τόσο καιρό ο κόσμος ραντεβού.
1: Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη φορά που δίδεται παράταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Αριάδνη. Μιλάμε για ένα σχέδιο σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία και από τον ΑΣΑ, αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία νομίζω είναι διαφωτιστικά και ελαφρώς και ενθαρρυντικά, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.
10: Ναι, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο Αριάδνη παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στο Καματερό. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα, της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπων του ΟΑΣΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σχέδιο εφαρμόζεται πλέον σε μετρό, ηλεκτρικό τραμ, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ και κτέλ, με περίπου 450 αστυνομικούς να επιχειρούν καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι κλοπές και οι ληστείες σε βάρος επιβατών μειώθηκαν κατά 70%, οι επιθέσεις σε οδηγούς και εργαζόμενους κατά 80% και οι βανδαλισμοί κατά 90%. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το σχέδιο Αριάδνη απάντηση στην ατιμωρησία και την παραβατικότητα, επισημένοντας ότι στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου ήπιας αστυνόμευσης στη Δυτική Αθήνα, με πεζές περιπολίες και αστυνομικούς που κινούνται με ηλεκτρικά δίκυκλα. Γενικά, η παραβατικότητα φαίνεται ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει αντιμετωπιστεί κατά περίπου 90%. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό με το σχέδιο αυτό, με την εφαρμογή του σχεδίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα το να μπει κάποιος σε ένα λεωφορείο έτσι, και να, ή στο τρένο, ας πούμε, στον ΙΣΑΠ, έτσι, ελόχευε να έχεις πιθανότητα να πέσεις θύμα κλοπής. Τώρα κάπως αυτό έχει περιοριστεί. Ίσως επειδή είναι πιο ψηλιασμένοι οι επιβάτες, ίσως επειδή υπάρχουν και οι αστυνομικοί κτλ.
10: Ένα
1: συνδυασμός πραγμάτων. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τα εισιτήρια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν να κάνουν και με τους ελέγχους στα εισιτήρια του ΟΑΣΑ. Πιθανότατα γιατί τα στοιχεία είναι και του ΟΑΣΑ.
10: Δεν είναι
1: μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σωστά.
10: Ναι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Έχουμε πολλές εξελίξεις και βεβαίως σήμερα το βράδυ έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Τιτανομαχία, ευρωπαϊκή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντάλλας, εκεί όπου θα κριθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού του Μουντιάλ. Δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Γαλλία και Ισπανία, ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Δύο ομάδες που ξεχυλίζουν από ταλέντο, από αστέρες. Και φυσικά εννοείται τα βλέμματα τραβά και μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Δύο από τους πιο εμπορικούς, θα λέγαμε έτσι, παίκτες των δύο ομάδων.
1: Και αναγνωρίσιμους και εμπορικούς, έτσι και τα πιτσιρίκια. Τρελαίνονται για αυτούς τους παίκτες και για το Μέση φυσικά.
3: Ναι, ξεκάθαρα. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές δισεκατομμυρίων. Όλους αυτούς τους αστέρες που βλέπουμε να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αν δει κανείς τη χρηματιστηριακή τους αξία, θα ζαλιστεί. Να πούμε ότι το στάδιο στο οποίο σήμερα θα παιχτεί ο πρώτος ημιτελικός στον Ντάλλας είναι η έδρα των Dallas Cowboys του NFL. Επί της ουσίας αυτό το στάδιο έχει γίνει, να πούμε έτσι, η απόλυτη ποδοσφαιρική βιτρίνα του Μουντιάλ, καθώς οι αρμόδιοι έχουν εμπιστευτεί το συγκεκριμένο στάδιο για 9 αγώνες συνολικά. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα το δούμε. Να πούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη.
1: Παρουσία.
3: Ναι.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας.
3: Σωστά, στις 10. Και να πούμε κιόλας ότι και το Παρίσι είναι αστακός, γιατί φοβούνται πάρα πολύ για ενδεχόμενα επεισόδια. Περίπου 7.000 αστυνομικοί θα είναι στο Παρίσι, δηλαδή θα βρίσκεται ολόκληρη χώρα σε επιφυλακή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεσπούν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία, στους οπαδούς, στις χώρες πίσω. από τις εθνικές ομάδες.
1: Τώρα ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
3: Σωστά.
1: Αυτός θα γίνει, πού θα γίνει, στην Ατλάντα?
3: Ναι, και να πούμε κιόλας ότι είχαμε σήμερα έτσι μια είδηση που πολλούς, λίγο πολλούς ανησύχησε, αν και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αγωνιστεί και κανονικά ο Μέση, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Αργεντινής, κάτι το οποίο γενικά προκάλεσε μια ανησυχία,
1: ναι.
3: Πρώτα απ' όλα στο Σκαλόνι, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να τον δει να επιστρέφει. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ούτε ο Εμπαπέ είχε ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα χθες με την ομάδα του, αλλά θα βρίσκεται κανονικά σήμερα. Ναι. Κάτι που αναμένεται να συμβεί και με το Μέση, αλλά λίγο πολύ, μόνο που βγήκε η συγκεκριμένη είδηση, δεν άρχισαν να φουντώσουν τα σενάρια ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
1: Δεν υπήρξε κάποια απάντηση από την ομάδα γι' αυτό,
3: όχι,
1: σωστά.
3: Καμία, δεν έχει τοποθετηθεί, ναι. Η αλήθεια είναι η Αργεντινή. Γιατί εντάξει, σίγουρα τα μέσα το τραβάνε και λίγο παραπάνω, αλλά okay, ίσως είναι μια απλή προληπτική διαχείριση της επιβάρησης. Λόγω ενός προβλήματος που είχε αποκομίσει από τον προημιτελικό με την Ελβετία.
1: Ναι.
3: Δεν δίθεται από ότι όλα δείχνουν κάποιο σοβαρό ζήτημα στη μετοχή του. Δεν είναι αφανή φυσικά, αλλά είναι αισιόδοξη. Να πούμε κιόλας, μιας και το ξεκινήσαμε με Γιαμάλ Εμπαπέ, ότι σε ηλικία 19 ετών ο Εμπαπέ,
1: ναι.
3: Έχει το πάνω χέρι ανάμεσα μεταξύ, συγγνώμη, του Κιλιάν Εμπαπέ ό,τι αφορά τις μονομαχίες τους. 10 φορές που έχουν τεθεί δύο αστέρες αντιμέτωποι τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε επίπεδο πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι δύο ούτως ή άλλως κουνταροχτυπιούνται στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκα που παίζουν σε Ρεάλ Μαδρίτη και Μπαρτσελώνα. Ο Γιαμάλ δήλωσε ξεκάθαρα,
1: mm-hmm.
3: Παρά το νερό της ηλικίας του, ότι δεν φοβάται καθόλου τη Γαλλία, που για πολλούς μάλιστα είναι και φαβορή, και βλέπει τον εαυτό του γενικότερα παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τώρα, Σοφία, η Αργεντινή έκανε μια διαρροή ότι θα είναι κανονικά ο Μέση στο παιχνίδι.
3: Ωραία,
1: και μάλιστα. Βέβαια. Φίρμα, φίρμα είναι ο Μέση. Λοιπόν, και ο προπονητής της Γαλλίας είπε ότι είναι OK ο Εμπαπέ. Και βεβαίως πάμε τώρα στα δικά μας. Έχει εκλογές για την πρόεδρο της Super League. Ισοπαλία.
3: Ισοπαλία για ακόμη μια φορά. Δεύτερη σερή φορά που έχουμε 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Να πούμε ότι η ΕΠΟ για μία ακόμη φορά ψήφισε λευκό, πρότεινε στους δύο ισχυρούς άνδρες επί της ουσίας να μοιραστούν την επόμενη διετία, δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Η πρόταση ωστόσο δεν βρήκε κάποιο αντίκρισμα, δεν συμφώνησαν δηλαδή ο κ. Βαγγέλης Μανάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πούμε ότι όλο αυτό έρχεται σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως εξής. Την Πέμπτη που μας έρχεται είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Οπότε συνήθως έχουμε τον πρόεδρο προτού γίνει κλήρωση. Φέτος κινδυνεύουμε να έχουμε μια κλήρωση, αλλά να μην γνωρίζουμε το ποιος είναι ο πρόεδρος της Λίγκας. Γιατί δεν αποκλείεται η νέα κλήρωση που θα γίνει να είναι την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Πιθανότατα να έχουμε και μια επόμενη ψηφοφορία, ίσως. Έτσι.
3: Θα έχουμε και τρίτη ψηφοφορία, που εκεί θα φανεί το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας. Πρέπει επιτυχώς να ξεκαθαρίσει λίγο άμεσα.
1: Μάλιστα.
3: Και δεν αποκλείεται να γίνει μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
11: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστεί.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από
14: το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα.

0: μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και τον Νεκτάριο Φαρμάκη 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Αιτωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Αιτωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμυστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετολικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Α, κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και τον Νεκτάριο Φαρμάκη 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: φορώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπρου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. μεταφορτιστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και τον Εκτάριο Φαρμάκη 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και τον Νεκτάριο Φαρμάκη 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Έδινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Θα την τρακούμισε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Αιτωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Αιτωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετολικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με το πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κινήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάτσε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοακαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοακαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμυστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρεμοσβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια, ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και τον Εκτάριο Φαρμάκη 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γένδουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άσκηση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχελό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμυστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Αιτωλοακαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Αιτωλοακαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμυστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετολικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη. Υπογράφηκαν από την Περιφέρεια και το Νεκτάριο Φαρμάκι 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχυλό ποταμό. Σε αυξητική τροχιά στη Δυτική Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα, αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Στην Ετωλοκαρνανία εγκρίθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Περιφέρεια. Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά εργασίας, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοκαρνανία, συνεχίζει το 2026. Ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Το Αγρίνιο διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντο, όραμα και υψηλή κατάρτιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026 για το Maker Lab Elite. Άμεστος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Γεώργιος Γέντουλας, για τη Δημοτική Ενότητα Ετωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου στοχεύει σε έναν πανετωλικό που όλοι θα το βλέπουν τη νέα σεζόν και θα χαίρονται για τον τρόπο παιχνιδιού του. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.